0: Ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: νύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Δεύτερο πρόγραμμα παντού.

Την άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση.

0: Καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο μου να

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
3: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσω.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

πέρα τρυφέρα, μπείτε όλοι ένας ένας σε σειρά, για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά το ακατά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
3: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
2: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
3: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

κάπου σε κάπου που όλοι χορεύουν, που φωτογραφίζουν και δημοσιεύουν, που δεν έχουν χτες και δεν έχουν καιρό. Ανεβαίνει στα κτίρια σαν τους αγγέλους και ψάχνει.

πως οι γυναίκες προδίδουν τους άνδρες για λίγη ασφάλεια. Έτσι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήταν τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη απλά στρίβει το δρόμο και

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Όλα αυτά που γίνονται γύρω-γύρω-γύρω, είπα να βγάλουμε λίγο το παιδί από μέσα μας. Μήπως μπορέσουμε και επιβιώσουμε, μήπως μπορέσουμε και την καταφέρουμε την ημέρα, μήπως μπορέσουμε και ξεπεράσουμε την Τρίτη, μήπως μπορέσουμε και ξεπεράσουμε την 11η μέρα του Αυγούστου. Τι γίνεται, βρε παιδιά, γύρω-γύρω, τι γίνεται στον κόσμο. Καλημέρα, αγόρια και κορίτσια. Καλημέρα, λιλιπουπολίτες και λιλιπουπολίτισες. Δεν είναι και εδώ πολίτες, δεν είναι και εδώ πολίτισες.

0: όταν χάνει τα λόγια το πιτσιρίκος και λέει ντε και ναι, ντε και, είναι το πιο αγαπημένο μου σημείο μέσα στο κομμάτι. Ήταν η Ντενικεδούπολη από το κουκλοθέατρο της Ευγενίας Φακίνου. Ήταν η Ντενικεδούπολη με μικρούς και μεγάλους ήρωες, με μικρούς και μεγάλους ερμηνευτές. Καλημέρα μικροί και μεγάλοι ακροατές. Καλημέρα μικρά και μεγάλα παιδιά. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. 8 λεπτάκια μετά τις 8 στο πρωινό της Τρίτης, στο παρακάτι του 15 Αυγούστου, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Καλώς βρεθήκαμε. Θα κάνουμε λίγο ακόμη βήματα παιδιού, βήματα παιδικά. Η βόρτα ξεκίνησε ούτως ή άλλως. Όπου βγει, όπου μας βγάλει.
1: Μου κάνει τόσο δρόμο για να ανέβω το βουνό. Μου έχουν φύγει τα ποδάρια. Ήταν

0: άμα βγεις σε Δύση.
1: Είναι δουλειά κι αυτή. Δεν αντέχω, δεν αντέχω. Από αυγή σε Δύση τρέχω. Αυτός ήταν ο Σωκράτης Μάλαμας που τραγούδησε ένα από τα τραγούδια του Γαργαλιστή, του δίσκου του Δημήτρη Μπασλάμ. Εδώ θα είμαστε μέχρι το Λόνα Δεξί 10 για να μιλάμε. 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Για να στείλετε ένα ωραίο, εύκολο γραπτό μήνυμα μέσω Viber. Το κάνετε αρκεί στη θέση του παραλήπτη να πληκτρολογήσετε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και 2M στη λέξη πρόγραμμα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Έχουν έρθει ήδη αρκετές καλημέρες. Κάτι τσίγκλισα λίγο, μια παιδική φλεβίτσα κάπως, ναι. Καλημέρα μικρά και μεγάλα παιδιά.

έχω κι άλλο ένα που είναι λίγο πιο τρυφερό, είναι λίγο πιο εσωστρεφές. Είναι από το υπέροχο δίσκο με τα λόγια του Γιάννη Νεγρεπόντη και τις μουσικές του Μάνου Λουίζου που κυκλοφόρησε πριν από καμιά 30 χρόνια. Ο δίσκος είχε τίτλο «Κάτω από ένα κουνουπίδι» και πρωί-πρωί θα παίξει στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στη Βόλτα ένα τραγούδι γραμμένο για το Δειλινό με το δικό μας, τον αγαπημένο μας τον Κώστα Θωμαΐδη.

Βρε, τι έγινε με τα παιδικά τραγούδια σήμερα. Δεν προλαβαίνω να απαντάω στα μηνύματα, τα γραπτά. Δεν προλαβαίνω να μιλήσω καθόλου. Και το έστειλε η Μαρίνα πολύ ωραία το μήνυμα. Λέει: είναι σαν να μας χάρισες μια εξέδρα και εμείς να είμαστε ένα τσούρμο πιτσιρίκια και να έχουμε πιαστεί όλοι χέρι-χέρι και να λέμε ένα, δύο, τρία και να βουτάμε από την εξέδρα στη θάλασσα και να γελάμε και να δουλειάζουμε από χαρά γιατί ξαναγίναμε παιδιά. Δεν έχω καλύτερη εικόνα. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το αίσθημα που στείλατε. Ένα, δύο, τρία.

Λοιπόν, η θάλασσα να φέρει τις καλημέρες εκεί που βρίσκεστε, και αν δεν τη φέρει η θάλασσα να τη φέρει ο αέρας. Ανταποδίδω να φτάσουν μέχρι Θήβα, Λασίθη, Σφάκα, Σικελία, Πέραμα, Λίμνο. Καλημέρα στην Ανεμόησα. Χαίρετε στην Έδουσα, Έδεσα. Το Λουτράκι, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα, τη Λούτσα, τη Εύβοια και τη Λίμνη. Καλημέρα στην Κο, στη Θεσσαλονίκη, στη Χρυσούπολη τη Καβάλα, στην Καλαμπάκα και το Γαύρο, το Λαύριο, την Κάρπαθο, την Νίο, το Μελισσοχώρι, τον Άγιο Νικόλαο, τη Δράμα και την Αδριανή, τη Τζιά και την Καλισκιά. Χαίρετε στα Αντικήθυρα και στη Λέσβο, στα Παράκυλα και στην πόλη τη Μυτιλίνη. Χίο, Λάρισα, Κομωτινή, Δίστομο, Βέρεια, Κύθυρα, Πτολεμαϊδα, Αναγέννηση Σερών, Σκιάθο, Καστοριά, Αγόριανη Παρνασού, Μεσσηνία, Κοτσίκια Βόρεια Εύβοια, Αθήνα γειτονιέ. Νέος Κόσμος, Παλιοφάλιρο και Ψέλη, Χαλάνδρη, πλατεία Ομονίας, Περιστέρη, πλατεία Βικτωρίας, Χολαργός, Αριστοτέλους, Νέο Ηράκλειο. Τι έγινε σήμερα με τα τραγούδια, παιδιά?

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

από την τρίτη ανθολογία του Γιάννη Σπανού, αυτό με τη φωνή του Κώστα Γκαράλη, αυτό με τα λόγια του Νίκου Καρίδη, αυτό με τον τίτλο «Πώς θες να το ξέρω» και τον υπότιτλο «Αν είσαι». Θα κρατήσω αυτές τις δύο λέξεις να πορευτούμε με κανένα 2-3-4 τραγούδια ακόμη. Και υπενθυμίζω, Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέως στο μικρόφωνο. Καλώς βρεθήκαμε, καλημέρα. Το ρολόι δείχνει 24 λεπτάκια πριν από τις 9. Ζωντανή εκπομπή είναι, κανονικά έτσι.

Λοιπόν, σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, σε ενημερωτικά site, αυτό που κυριαρχεί είναι εικόνες αποκάλυψης στην Κολομβία. Αυτή τη στιγμή είναι καταμετρημένοι πάνω από 130 οι νεκροί και υπάρχει και μεγάλη αγωνία για τους εγκλωβισμένους. Σε ένα σεισμό μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έρχεται μετά το σεισμό αυτό της Βενεζουέλας τον Ιούνιο, να μας τρομάξει πολύ. Τα βίντεο που κυκλοφορούν είναι συγκλονιστικά, τουλάχιστον συγκλονιστικά. Τι άλλο παίζει ψηλά στα ενημερωτικά site? Η υπόθεση της Μαρφή είναι η απολογία σήμερα της 46χρονης που ήρθε από το Λονδίνο. Ο νεκρός αστυνομικός που βρέθηκε μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και τα παρεπόμενα αυτής. Ο καιρός που θα είναι αλλοπρόσαλος μέχρι το 15 Αύγουστο. Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο και στα διακύπτωση της θερμοκρασίας προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από την Παρασκευή και μετά θα γίνει πιο αισθητή. Γιατί κατεβαίνουν από πάνω από τα βόρεια ψυχρότερες αέριες μάζες. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε σήμερα τα ματσάκια. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ετοιμάζονται στις 8.30 να δώσουν τους δεύτερους αγώνες τους για τα προκριματικά των ευρωπαϊκών κυπέλων. Στις 8.30 στο Μέγκα και την ίδια ώρα στις 8.30 στον Sky. Α, 9.30 βλέπω τώρα. 9.30 παίζει Παναθηναϊκός. Νόμιζα ότι ήταν 8.30 και τα δύο. Θα επανέλθω. Διαβάζω το ένα 8.30, το άλλο 9.30. Εάν δεν σας το ξαναπώ, σημαίνει ότι είναι αυτή η ώρα η σωστή. Αλλιώς, ναι. Κατά τα λοιπά, έχει ξεκινήσει το πανευρωπαϊκό του στίβου. Ο Μίλτος Ταντόγλου εχθές τα προκριματικά πέταξε κανονικά. Και έχουμε και τους άλλους αθλητές μας που αγωνίζονται και στις πρωινές ώρες και τα βράδια μετά τις 9. Αυτά συμβαίνουν γύρω-γύρω.

Η Αρλέτα έγραψε και τραγούδησε αυτό το πολύ τρυφερό νησί μέσα στην πόλη, και εγώ διάβαζα για το πώς ξεκίνησε η φωτιά χτες στον Κουβαρά. Λένε οι έντυπες εφημερίδες, λένε τα ενημερωτικά site, ότι ξεκίνησε και αυτή η φωτιά από κολόνες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ, την ώρα που πραγματοποιείται έρευνα στα αιωλικά πάρκα και σε όλη την Ελλάδα για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και που έφτασε μέχρι και τη Δυτική Αττική. Εισαγγελική παραγγελία. Και μετά σκεφτόμουν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πόσο πολύ η κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει και αρχίζει και διαμορφώνει και το παρόν μας και το μέλλον μας. Τους πέντε τύπους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και καθόμουν και μέτραγα ανεμογεννήτριες, τα πάνελ, τα φωτοβολταϊκά που λέμε εμείς, η ενέργεια της γης που έρχεται από τον πυρήνα της γης, που οι επιστήμονες τη λένε γεωθερμία, το νερό, η υδροηλεκτρική ενέργεια και η βιομάζα. Από αυτά προσπαθούμε να βρούμε καινούριους τρόπους να ζήσουμε, να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, να φτιάξουμε λίγο περισσότερο το περιβάλλον. Δεν ξέρω τι καταφέρνουμε από όλα αυτά. Δεν μοιάζει να το πηγαίνουμε πολύ καλά το καράβι, πάντως.

Ο Μανώλης Φάμελος έγραψε και τραγούδησε με τη Δήμητρα Γαλάνη αυτό το τραγούδι της Μεγάλης Πόλης. Ελπίζω να μην έχουμε χαθεί μέσα σε αυτήν. Να φύγουν οι καλημέρες για να κλείσει η πρώτη ώρα της βόλτας. Εδώ στο δεύτερο ανταποδίδω. Θα ήθελα να φτάσουν μέχρι τη Μεσσηνία και την παραλία της Φοινικούντας, αλλά και τη Μεσσήνη και την Ανάληψη. Χαίρετε στην Καλαμαριά, στο βουνό, στο Πολυκάρπη της Πέλλας, στα Γιάννανα, την Ερμιόνη της Αργολίδας, τις Έρες και τη Μεσοράχη, την Ηλία και τον Βαρθολομιό, την παραλία του Οφρυνίου στην Καβάλα, τα Καμένα Βούρλα, την Άρτα, τον Νεοχωράκη, τη Θάσο, τη Σκάλα της Παναγίας, τη Ρόδο, την Αγναντιά και εκεί στα Χάσια, στην Καλαμπάκα, Κεφαλονιά, Νάουσα, Παλιό Καλόβαση, Σάμου, Παύλος Βιωτίας, Αχαΐα, Παλιό Βουπράσιο, Άγιος Βασίλειος, Πάτρα, Κέρκυρα, Λέρος, Μεσσίνη, την είπα τη Μεσσίνη, Γαργαλιάνη και Δορκάδα. Γεια σου Αθήνα με τις γειτονιές σου. Βούλα, Άλυμος, Γαλάτσι, Μαρούσι, Περιστέρι, Λυκαβητός, Τρεις Γέφυρες, Λένορμαν. Και μετά καθόμουν και σκεφτόμουν γιατί τη λέμε Λένορμαν. Γιατί το λέμε Λένορμαν το δρόμο, γιατί φυσικά υπήρχε ένας Γάλλος φιλέλληνας που τον λέγανε Λένορμαν και ποιο θα ήταν το μικρό του, επειδή είναι Γάλλος, Φρανσουά. Φρανσουά Λένορμαν. Συμμετείχε σε αρχαιολογικές ανασκαφές στην Ελευσίνα και το όνομά του συνδέει τη διαδρομή από το Μεταξουργείο και τον Κολονό μέχρι την Κολοκυνθού. Το Λένορμαν το γαλλικό, εμείς το κάναμε προπαροξύτονο. Λένορμαν. Ναι, το κάναμε λίγο Αμερικάνο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
7: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
6: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
7: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
6: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
11: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
12: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
11: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μακάρι να υπάρχουν τα τάλιρα και θα έρθουν και τα φάλιρα και θα έρθουν και όλα. Δεύτερη ώρα της βόλτας στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 7 λεπτάκια μετά τις 9, στο πρωινό της Τρίτης, στην 11η μέρα του Αυγούστου, στην 223η της χρονιάς, 223. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε μέχρι το ρολόι να δείξει 10 ακριβώς. Σήμερα είναι που το Τσάντ γιορτάζει την ανεξαρτησία του από τη Γαλλία. Σήμερα είναι που στη Βουλγαρία τιμούν το πολεμικό ναυτικό. Σήμερα είναι που στην Αρμενία είναι η μέρα εθνικής ταυτότητας. Και εμείς εδώ, στα δικά μας, Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο. Και εμείς εδώ στα δικά μας, Ερυγκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο, ο ΕΟ 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Μαργαρίτα με τη Λινέα στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα, θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 10 ακριβώς. Καλημέρα αγόρια και κορίτσια. Δύο, 10, 60, 13, 168 και 9. Ο τρόπος να μιλάμε. Δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται εδώ στο στούντιο μέσω Viber. Δύο λέξεις, δύο M στη λέξη πρόγραμμα.

Αυτό είναι του Στέλιου Γεράνη και του Γιώργου Ζαμπέτα που το τραγούδησε. Κοίτα τώρα, πάρε Ναυτάκι, Ναυτάκι Συριανό και Λοστρόμου Καλαματιανό κτλ. Και πρόσεξε εκεί που είναι να δέσεις, γιατί εκεί που είναι να δέσεις μπορεί να σου σκάσει και ένα υλικοδρόμιο. Γιατί τις τελευταίες μέρες είδαμε το υλικοδρόμιο Σαρακίνικο, μπήκε μέσα στο πρόγραμμα. Και αυτό διάβαζα χτες ότι χειριστής και ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου δεν πήγανε στην αρχή πολιτικής προστασίας, αν και κλήθηκαν για εξηγήσεις. Στείλανε δικηγόρο, ζητήσαν προθεσμία κάποιων ημέρων για να απαντήσουν γιατί προσγειώσανε το ελικόπτερο σε αυτή την μοναδικού φυσικού κάλους παραλία. Τι να πεις τώρα δηλαδή, και πώς να εξηγηθείς και τι να δικαιολογήσεις, ότι το θέλανε πελάτες? Τέλος πάντων, θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις και σε δικαστικό επίπεδο οι δύο, επειδή προσγειώσαν το ελικόπτερο σε μια από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες, όχι μόνο του νησιού αλλά γενικότερα των Κυκλάδων. Είδα ότι ο εισαγγελέας Ήρου διέταξε το τοπικό αστυνομικό τμήμα να μαζέψει, να συλλέξει προανακριτικό υλικό. Αλλά και η ιστορία από μόνη της, δηλαδή, είναι... Πώς έλεγε ο Λαζόπουλος, παράλογο. Αυτό.

Αυτό το «Θαλασσί της θάλασσας» το έκαναν τραγούδι Ελένη Γιώγα και Ευανθέρια Πούτσικα. Καμιά φορά όταν έχει μαύρη συννεφιά, όταν είναι μολυβή, είναι βαρύς ο ουρανός, το μπλε της θάλασσας γίνεται μαύρο. Και αυτό το μαύρο γίνεται τραγούδι.

Πόπο, τι φωνή είναι αυτή που έχει αυτή η γυναίκα. Είναι ένα Βενετσάνο στη μελωδία της, στα λόγια της Μπέτης Κομνηνού, στην παλέντα του καφέ. Είμαστε λίγο του καφέ οι άνθρωποι, λίγο έτσι κολλημένοι, έτσι. Και όσο περνάει ο καιρός, γινόμαστε νομίζω και λίγο πιο κολλημένοι. Έχουμε κάποιον ιδιαίτερο τρόπο που θέλουμε τον καφέ μας. Έχουμε ένα ιδιαίτερο ποτηράκι, φλιτζάνι, σκεύος που μπαίνει μέσα ο καφές. Θέλουμε να είναι. Ναι. Θέματα, θέματα. Πολλά θέματα.

Κοιτάτε τώρα με τι απλά λόγια γράφει τα πιο έντονα πράγματα η Αρλέτα. Καθίσαμε στο ίδιο καφενείο, το τελευταίο λάθος μας αυτή η συνάντηση, λύση δεν βρέθηκε, ούτε δόθηκε απάντηση. Ο ήλιος έγειρε και οι σκιές μακρύνανε, κάποιες αδέξιες ερωτήσεις που δεν γίνανε, κάποιες αδέξιες ερωτήσεις που δεν γίνανε, και μια και δυο και τρεις φορές. Εδώ είναι τρεις οι καφέδες μαζεμένοι.

0: αυτό είναι, αυτό είναι καφεδάκι παλαιότερης κοπής, κυριολεκτικά και μεταφορικά.
1: Συχνά τα βράδια μοναχή με παράτα.
0: Αυτή είναι η Σεμέλη Παπαβασιλείου που τραγουδάει Μανώλη Χιώτη και Νίκο Ρούτσο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι.
2: Μπράβο.
1: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καμιά φορά τρώμε σκαλώματα, τρώμε κολλήματα με τραγούδια. Αυτό είναι το δικό μου το τελευταίο κόλλημα. Είναι η μπάντα, το συγκρότημα που λέγεται Ghost Sounds και το τραγούδι του Αύγουστου με τον υπότιτλο «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο». Μπορεί και έναν Ιούλιο και ένα Δεκέμβριο, αλλά μπορεί και κανένα μήνα. Μπορεί και να σου χρωστάς έναν Αύγουστο και έναν Ιούλιο. Να φύγουν οι καλημέρες, να φτάσουν μέχρι σε εσάς, Γιωβάνα και Νικόλα, που φεύγετε από Πύργο και πάτε Αθηνιό, σε Λονδίνο, Αράχοβα, Τίνο, Αργοστόλη και Λιξούρη, στο διαλεκτό των Τρικάλων, στην Καβάλα και στη Μουσθένη, στα Γιάννενα, τη Χαλκίδα, τη Φολέγανδρο, τον Βόλο, τον Γοργόμηλο, τους Καταράκτες, στην Άρτα, τη Σπάρτη, την Αλόνισο, το Πόζαρ, τη Βόνη, την Ερατινή και τη Φωκίδα, την Ίκλαινα στη Μεσσηνία, το Αγρίνιο, το Μαντούδι και την Εύβοια, Χανιά, Σέρι, Σίμι, Μάνι, Μέσα Μάνι, Μονεμβασιά, Βελιγοστή, Πίνδος, Παλαιοσέλη, Νάουσα, Ίος, Πάργα, Ζάκυνθος, Πρέβεζα. Καλημέρα στην Αθήνα και τις γειτονιές της. Είμαστε σε αυτό το mood, είμαστε σε αυτό τον ήχο, το λίγο πιο καινούριο. Να πενέψουμε λίγο το σπίτι μας για να μην πέσει να μας πλακώσει. Η συνεργασία του Παπαζό και του Ακύλα με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ νομίζω πάει τέλεια μετά από τον Αύγουστο.

Μ' αρέσει πολύ και αυτή η εκδοχή του τραγουδιού, του Παπαζό. Η συμμετοχή του Αγγίλα εξ αρχής ήταν εκεί, ήταν δεδομένη. Έχω λίγο χαθεί, έχω λίγο αρχίσει και ταξιδεύω σε αυτό που θα γίνει αύριο, που είναι μια σπάνια αστρονομική σύμπτωση, διότι έχει ηλιακή έκλειψη και επειδή λείπει και το φεγγάρι, θα είναι η απόλυτη συνθήκη για να βλέπουμε τις Περσίδες που η πορεία τους κορυφώνεται. Μοναδικό θέαμα στον ουρανό, έχει να καταγραφεί στην Ευρώπη από το καλοκαίρι του 99. Θα έχω να σας πω περισσότερα για αύριο, αλλά έτσι είναι λίγο για ζέσταμα, για προετοιμασία ήταν αυτό, καταλάβατε.

Το έλεγε και ο Χρήστος χτες, πόσο πολύ μας αρέσει, πόσο πολύ αγαπάμε αυτό το τραγούδι της Ιωάννας Κολυνιάτη και του Μίλτου Μητσιά με τη φωνή του Μανώλη, του Πατρός. Τραγούδι που μεταδώσαμε εδώ στο δεύτερο σε αποκλειστικότητα πριν να πάρει το δρόμο του, πριν να πετάξει, πριν να το αγαπήσετε κι εσείς. Δεν θυμόμουν πώς είναι να αγαπώ, ο τίτλος του τραγούδιου που έφυγε πια. Ξέφυγε πια.

Αυτό είναι παραδοσιακό. Ήρθε από την Αρμενία, έβαλε το χεράκι του και τη φωνή του βεβαίως ο Δημήτρης Συφαντής. Και να πω από τα μυστικά φτάσαμε στα φανερά. Μυστικά πως αγαπώ από τη μια, φανερά από την άλλη. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν κρύβονται, ξέρετε, καταλαβαίνετε.

Λοιπόν, Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, Eric Ginzo στο τηλεφωνικό κέντρο, Μαργαρίτα Μαντιλινά στο μικρόφωνο. Σας αφήνουμε σε πολύ καλά χέρια. Έρχεται ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Όλη τη βδομάδα αυτή θα κάνει το 10-12 στη θέση της Άντρης. Το κορίτσι μας είναι διακοπές. Να φύγουν οι τελευταίες καλημέρες, να φτάσουν στα Αναμπελά της Πάρου, στη Νέα Μαλολάδα, στο Ξινό Νερό, στην Παξιμάδα της Καρίστου, σε Καλαμάτα, Άρτα, το κάτω Γρηκικό, Τρίπολη, Λονδίνο, Τζουμέρκα, Κτιστάδες, Αλεξανδρούπολη, Επανομή, Αίγιο, Ηλία, Άνω Κουρτέση, Σιθωνία, Χαλκιδική, Φλόρινα, Σκοπιά, Νεάπολη, Λακωνία, Σκαλάβρητα, Σουδενά, Νέα Μανολάδα, Άγιο Πνεύμα Σερών, Παξούς, Μεταλά Σερών, Κέρκυρα, Αλιβέρη, Εύβοια, Άγιο Λουκά και στην Αθήνα και τις γειτονιές της, από την Λεωφόρο Αλεξάνδρας μέχρι την Νέα Σμύρνη, από το Πολύγωνο μέχρι την Ομόνια. Πώς, Πεντέλη, μάλιστα, Πεντέλη. Μάλιστα, καλημέρα σας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
5: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
4: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
5: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
4: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
5: beyondborders.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έκλεισε η Μαργαρίτα με αγάπες, άρχισαμε και εμείς με αγάπες, αλλά δεν ήταν συνεννοημένο. Ναι, πραγματικά δεν το είχαμε συνεννοηθεί, αλλά να, πώς ήρθαν τα πράγματα και προσθέσαμε εδώ και το για πάντα. Love forever ήταν αυτό. Να έλεγα και καλοκαίρι forever, να το έλεγα, αλλά δεν είμαι από αυτούς. Είμαι από αυτούς που στην κόντρα καλοκαιράκιδες, χειμωνάκιδες είναι με την δεύτερη ομάδα, με τις ενδιάμεσες εποχές βασικά είμαι, αλλά αν έχω να επιλέξω ανάμεσα σε δύο, όχι, δεν θα είναι αυτό. Το καλοκαίρι, 136 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα έχω να σας πω για τους φίλους που είναι της ίδιας ομάδας. Έχουμε τόσο πολύ, θα φτάσει και αυτό. Αλλά με το για πάντα της αγάπης δεν έχουμε κανένα θέμα. Με το για πάντα του καλοκαιριού το κουβεντιάζουμε. Για πάντα της αγάπης. Και στη ζωή μη φοβηθείς, στην αγάπη να βρεθείς, που λέει και εδώ το τραγούδι του Μεσχέ Μινιμάλ από την Μαρία Παπαγεωργίου. Έτσι ξεκινήσαμε με αγάπη και τον ορισμό της, μάλλον για το τι δεν είναι αγάπη, η Αλέκα Κανελίδου.

Και μας επινοίγει ο εγωισμός, άγιο χωρισμός. Τελεία Παύλα, δεν είναι έτσι η αγάπη του τραγούδι της Νίζαχα από την Αλέκα Κανελίδου. Και καλώς σας βρίσκουμε στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είστε συντονισμένοι στους 103,7 ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε στις κατατόπους συχνότητες. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου φροντίζει τον ήχο. Η έκπληξη, διότι ήμουν σίγουρος ότι είναι σε άδεια, δηλαδή κανονικά το είχα σίγουρο αυτή την εβδομάδα, αλλά η Έρη Γκίντζου είναι εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο, απαντάει στις δύο τηλεφωνικές γραμμές στο 210-60-13-168-9. Το Viber του σταθμού είναι στη διάθεσή σας. Βέβαια, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και ενώ διάστημα και 2M. Το βάζετε στην παραναζήτηση πάνω-επάνω, δεν βάζετε νούμερο. Και μας βρίσκεται στην περίπτωση που δεν μας έχετε βρει και τα μηνύματά σας έρχονται εδώ μπροστά μου στην οθόνη συστημένα. Και εγώ που είναι εδώ μπροστά μου τα μηνύματα, είμαι ο Χρήστος Παπαμιχάλης, στην θέση της Άντρης Βασιλιάδου αυτήν την εβδομάδα, που βρίσκεται σε άδεια και είπαμε να περνάει υπέροχα γενικά στις άδειές μας, στον χρόνο μας, να περνάμε όπως το έχουμε φανταστεί και ακόμα καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν, καλημέρα σας και καλή παρέα να κάνουμε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες.

και περνάνε τα χρόνια. Το μακρινό 1993, γιατί μακρινό είναι πια το 1993, η Ελένη Τσελιγοπούλου στο τραγούδι του Κώστα Καλδάρα από τους Καθρέφτες. Αυτό ήταν το Μένα Καράβι Ψεύτικο. Η Ελένη Τσελιγοπούλου σήμερα το βραδάκι θα βρίσκεται στο Λουτράκι, στο θέατρο Παντελίζερ Βος, κοντά και στην Αθήνα κιόλας. Πετάγεσαι και άμα θες, κάνεις και ένα μπανάκι πριν, αλλά άμα βρίσκεται στην περιοχή, να ξέρετε, σήμερα βράδυ στο Λουτράκι Ελενίτσα. Και 13 του μηνός, κοιτούσα το πρόγραμμά της, Ποτιδάνια Φωκίδας, και μπήκα να δω αυτό το χωριό, την Ποτιδάνια. Παιδιά, τι ωραία που είστε εκεί. 320 κατοίκους διαβάζω με την απογραφή του 2011. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Γιορτάζει τον 15 Αύγουστο το χωριό. Προφανώς γι' αυτό και η συναυλία με την Ελένη δύο μέρες πριν. Και τι ωραία πράγματα που κάνετε. Είδα και παζοπορίες, είδα και καραγκιόζι, είδα διάφορα πράγματα και ωραίο μπλουζάκι επίσης, Ποτιδάνια, πολύ μου άρεσε αυτό. Ως και μπλουζάκια έχουν. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Ελένης για τις δύο επόμενες τρεις ημέρες και πάμε να ταξίδι τώρα πιο πέρα.

Ελένη Καραίνδρου και Γιώργος Δαλάρας και Θοδωρής Αγγελόπουλος και ταξίδι στα Κύθυρα. Και αφού βγήκαμε στα νυχτά και φτάσαμε στα νησιά, θα πάμε στη Χίο. Έχω πει πόσο αγαπώ αυτό το νησί. Θα πάω στη Χίο με αφορμή αυτό που πέρασε μπροστά μου από τα social media χθες, προχθές, και αφορά στο βιβλίο του Γιάννη Μακρυδάκη, Ήλιος με δόντια. Λοιπόν, τον Γιάννη Μακρυδάκη, εγώ τον ανακάλυψα μόλις πέρσι. Βρισκόμουν στις Σέρρες για κάποιο προσωπικό, τέλος πάντων, γεγονός, και ξέμεινα από βιβλία και μπήκα, τέλος πάντων, σε ένα βιβλιοπωλείο και πήρα, μου έκανε εντύπωση, τον είχα ψάξει και πριν, αλλά αυτό το βιβλίο του με τον τίτλο «Υποπόταμη συντροφιάς», και πήρα, διάβασα αυτό που ήταν το πρώτο τελευταίο του και μετά το τελευταίο του, και άρχισα να πηγαίνω προς τα πίσω στα βιβλία του, και τώρα κρατούσα στα χέρια μου το βιβλίο «Ήλιος με δόντια» αυτές τις ημέρες, και είδα στα social media στο, και του Γιάννη Μακρυδάκη και αλλού, ότι αύριο, που ο μήνας θα έχει 12, στις 7 το απόγευμα το βραδάκι, είναι η τελευταία προγραμματισμένη για αυτό το καλοκαίρι λογοτεχνική περιήγηση στο Φρούριο με το βιβλίο «Ήλιος με δόντια». Το ραντεβού είναι στην Πόρτα Ματζόρε και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Αν βρίσκεστε λοιπόν στη Χίο για διακοπές, ή αν είστε από τη Χίο και δεν την έχετε κάνει αυτή τη βόλτα, ή δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο, πρέπει να πράξετε και τα δύο, νομίζω. Ο κόσμος του Γιάννη Μακρυδάκη είναι πραγματικά ξεχωριστό. Πάντα κρατιέται από μία ανθρώπινη ιστορία. Φαινομενικά έτσι διαβάζεις αυτήν την ανθρώπινη ιστορία, απλή ή όχι απλή, αλλά γύρω από αυτήν και στο βάθος αυτής το τι συμβαίνει, αυτό είναι το μαγικό στα βιβλία του, και πώς ανοίγει το μυαλό σου γύρω από διάφορα θέματα, ωραίες, ανθρώπινες, χωμάτινες, δεν ξέρω πώς να το πω, από πυλό φτιαγμένες ιστορίες. Το «Ήλιος με δόντια» είναι η ιστορία του Κωνσταντή, μια χυμαρώδη συνειρμική αφήγηση ζωής, γράφει πίσω από το βιβλίο, ένας άνθρωπος παράπλευρη απώλεια ενός ιστορικού πολεμικού δυστυχήματος, ο φάκελος του οποίου δεν άνοιξε ποτέ. Αυτή είναι μια άκρος προσωπική υπόθεση, είναι η ιστορία του Κωνσταντή για τις φτωχογειτονιές του Φρουρίου και μετά κάτω στο Τρίγωνο και μετά ο βομβαρδισμός. Ναι, ας το πούμε έτσι, του πλοίου που είχε έρθει από τη Σουηδία και για να βοηθήσει τότε στην κατοχή να φέρει τρόφιμα. Είναι μια συγκλονιστική ιστορία. Αν βρίσκεται στοιχείο, επίσης προλαβαίνετε να μπείτε σε ένα βιβλιοπωλείο, να το πάρετε, να το διαβάσετε. 245 σελίδες είναι, έχω φτάσει στην 205 και έχω σταματήσει, το κάνω πάντα αυτό στα βιβλία που αγαπάω πάρα πολύ. Το διάβαζα χθες το βράδυ, έφτασα ως εκεί. Άφησα τις τελευταίες 40 σελίδες απόλαυση για να κρατήσει μία μέρα ακόμα περισσότερο το βιβλίο, και θα μείνουμε στον κόσμο της Ελένης Καραίνδρου και στο επόμενο.

Ελένη Καραΐνδρου, Καπαχημύρης και το μετεωροβήμα του Πελαργού και Θοδωρός Αγγελόπουλος. Πάλι και αυτός, να λέω, ο Πανσέλινος, ο έρωτας, έλεγα χειμωνάκηδες, καλοκαιράκηδες, σιγά μην δεν μπαίνετε σε αυτή την ιστορία, βέβαια, θα μπήκατε, μου στέλνει ο Γιάννης, που να ρίξει ένα χιόνι και μείον 15 βαθμούς για μέρες στην Αθήνα, να μην μπορείτε να κινηθείτε, να σε πω εγώ. Τώρα το να σε πω εγώ, καταλαβαίνεις ότι καρφώνει ότι έρχεσαι από Βόρεια Ελλάδα, έτσι κανονικά. Για να κάνει μείον 15 βαθμούς εδώ στη Χαμουτζία, θα πρέπει λίγο να του πάρει το ημισφαίριο. Οπότε είμαστε λίγο ασφαλείς από αυτό. Μείον 15 όχι. Το χιόνι βέβαια που πέφτει στην Αθήνα και μας κόβει και ρεύματα και τα λοιπά, τι είχε συμβεί πριν 3 χρόνια ας πούμε, δεν χρειάζεται να έχουμε και μείον 15. Συμβαίνει έτσι κι αλλιώς. Μας βρίσκει πάντα απροετοίμαστους. Με αγάπες ξεκινήσαμε το ημίωρο, με έρωτες το κλείνουμε. Άγιος ο έρωτας.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

έχω πει πολλές φορές για αυτόν τον δίσκο και στα Νέα Ελληνικά και στο ένθετο και στην εκπομπή. Θα τα πω και τώρα. Κάντε την χάρη στον εαυτό σας και ακούστε ολόκληρο αυτόν τον δίσκο. Παλιά θα λέγαμε αγοράστε τον δίσκο. Τώρα δεν κυκλοφορούν κιόλας. Τα βρίσκει συνήθως μόνο στις ψηφιακές πλατφόρμες, είτε αυτό είναι το YouTube, είτε είναι το Spotify ή όπου αλλού. Ανάμεσα σε χαλάσματα λέγεται το άλμπουμ. Είναι 10 μελοποιημένα ποίηματα του Φώτη Αγκουλέ από τον Γιάννη Κουφουδάκη και τραγουδούν ο Αλέξανδρος Ολύμπιος και η Μαριάννα Κατσιμίχα σε αυτό το άλμπουμ. Πραγματικά κόσμημα, ολόκληρο, 10 τραγούδια. Πραγματικά κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας και αφιερώστε 35 λεπτά ακρόασης για να ακούσετε αυτόν τον δίσκο ανάμεσα σε χαλάσματα. Από εκεί ακούσαμε και το ποιοι.

τραγούδι του Ορέστη Ντάντου που το μοιράστηκε με την Εφέλη Φασούλη. Αυτή ήταν η Κατρακύλα και εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρό μας στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι στους 103,7. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου φροντίζει τον ήχο. Η Έρη Γκίντζου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντάει στις δύο τηλεφωνικές γραμμές, το 210-6013-168 και 9. Ο Χρήστος Παπαμιχάλης σε σταθμούς και σε ηχεία, εκτάκτος αυτήν την εβδομάδα στην

θέση της Άντρης Βασιλιάδου. Πηγαίνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν κατά μεσήμερο 12. Και το Viber επίσης του σταθμού, επίσης τη διάθεσή σας, επειδή έχετε ρωτήσει πολύ και με πήρατε και τηλέφωνο και ρωτάτε πολύ και δεν προλάβατε να σημειώσετε ή να ακούσετε τον τίτλο του βιβλίου που λέγαμε νωρίτερα. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ήλιος με δόντια», είναι του Γιάννη Μακρυδάκη, αλλά θα πω ότι όποιο βιβλίο του Γιάννη Μακρυδάκη και να πάρετε να διαβάσετε, «Μάτι δεξιά τσέπη του Ράσου», «Μα 1,5 δευτερόλεπτο φως» και τι άλλο. Και παιδιά πόσα, δηλαδή δεν θα με κολλάει το μυαλό και στη σκιά του όρους. Όχι, και όποιο, αλλά αυτό στο οποίο αναφέρθηκα ήταν το «Ήλιος με δόντια».

Έτσι τώρα βάζει ένα αεράκι καλοκαιρινό και ο μαέστρος τώρα, παιδιά, δεν θα δώσει λεβεντοπενιά, θα δώσει κούμπια. Τι να κάνουμε, κούμπια έχουμε μετά.

Πήγαμε και Κούβα και αυτές τις μουσικές παγκόσμιες, Dos Gardenias, Buena Vista Social Club. Και παιδιά, έχω τόσους χαιρετισμούς να στείλω, αλλά τόσους στην Καβάλα και τους φούρνους Αργολίδας και τον Πόρο και τον Λαύριο και την Πτολεμαϊδα και τον Καταράκτη της Άρτας. Και ο καφές που μου στείλατε μύρισε ως εδώ, και στην Ξάνθη και στην Φλόρινα και στην Ηράκλεια Σερών. Καλημέρα σας και εκεί και στο Λιβάρτζι Καλαβρίτων και Όας είστε και εσείς και η παρέα σας και η Πιμπερέα και το Παλαιοσέλι και που αλλού στο Λουτράκι της Πέλλας βρίσκεστε, λέει, κάτω από τα Πλατάνια, μέσα στα Πλατάνια. Τη δροσιά τους να είχαμε και εμείς εδώ, και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στη Πεντέλη και στον Οροπό και στην Πελασγή Αυθιώτιδα. Στην αγάπη και τη δική μας έχετε, και στην Δοδόνη επίσης και τη δική μας αγάπη έχετε, και στην Ανθούσα και όπου αλλού μας ακούτε. Βλέπω και μία άρνηση στα μηνύματά σας. Δηλαδή, ο Αριστίδης μου γράφει ότι, παιδιά, δεν θέλω να πάω στη δουλειά. Κλείστε το μαγαζί, να έρθω να σας πάρω να πάμε για μπάνιο. Δηλαδή, άμα το κλείσουμε εμείς το μαγαζί, θα έρθει να μας πάρει για μπάνι, δεν θα πάει στη δουλειά. Το είπε. Να βάλουμε μια κασέτα TDK, λέει, να παίζει. Μια 90. Θα βάλουμε μια TDK 90. Και βλέπω και την Ελένη επίσης, η οποία λέει, νομίζω ότι σήμερα είναι Κυριακή από το πρωί. Αυτό είναι η άρνηση. Καταλαβαίνεις, ή θέλεις να φτάσει κατευθείαν η Κυριακή, να φτάσει η γιορτή, ο 15 Αύγουστος. Θα φτάσει και η γιορτή. Ήταν δύο γαρδένιες που ακούσαμε, που ήρθαν από την Κούβα και είναι τώρα αυτά τα γεσεμάκια της μιας δραχμής.

στον ραντεβού την ερημιά. Στα φτωχικά καφενεδάκια της μιας δραχμής

0: ξέρεις, σκέφτεσαι, αχ, τι όμορφο, η ιστορία του τραγουδιού βέβαια, αλλά λέει, δεν είναι και τόσο γλυκά αυτά που λέει, δηλαδή οι έρωτες που χάθηκαν της μιας δραχμής τα για σε μια, το τραγούδι του Ατίκ, ήταν η Τζένι Βάνου και ο Ρέστης Μακρύς και... Με τα καημένα τα νιάτα θα κλείσουμε αυτήν την πρώτη ώρα.
1: Τα γέρη κι ήταν κάτασπρες οι λεμονιές και φτερούγιζαν σ' όλα τα μέρη οργά χελιδόνια που χτίζαν φωλιές.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
9: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Φίλιππος Δελιβοριάς από την Καλλιθέα του και αυτή η αναρώτηση. Πού να είσαι τώρα εσύ άραγε, ίδιο μέρος, άλλη ζωή? Το έχει το καλοκαίρι περισσότερο αυτό, ξέρεις, ξαναπερπατάς σε μέρη, ξαναβρίσκεσαι σε μέρη που μπορείς να έχεις βρεθεί σε μια άλλη ζωή. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, αλλάζουν και οι άνθρωποι, αλλάζει και η ζωή μας. Ίδιο μέρος, άλλη ζωή, καινούργια σου ζωή. Τώρα γιατί να αναρωτιέσαι πού να είσαι? Όπου θέλεις ας είσαι. Αλλά κάτι θα είχε ο ποιητής στο μυαλό του όταν έγραφε το συγκεκριμένο τραγούδι. Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα μας, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι στο 103,7 ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε στις κατατόπους συχνότητες. Ο Νίκος Κλαβενίτης φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης σε σταθμούς και σε ηχεία, εκτάκτος αυτή την εβδομάδα στη θέση της Άντρης Βασιλιάδου που βρίσκεται σε άδεια. Η Ερυγκίντζου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, απαντάει στις δύο τηλεφωνικές γραμμές 210-60-13-168-9, το Viber του σταθμού στη διάθεσή σας. Όλα δηλαδή στη θέση τους, δεν άλλαξε τίποτα από την προηγούμενη ώρα.

Έτσι και θα σβήσει ήσυχα ήσυχα. Ο Παύλος Παυλίδης ήταν αυτός και το θα έρθει μια μέρα. Να σας πω ότι αν δεν μπήκατε με τον αριθμό του αφημί σας στο Τουρισμός για Όλους, χάσατε εκείνη την ημέρα από εχθές και μέχρι τις 21, αν δεν κάνω λάθος, του μηνός. Είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για όλα τα αφημί. Πληθυντικός για όλα τα αφημί. Μπορείτε μέχρι τις 21 του μηνός να μπείτε μέσα στο Τουρισμός για Όλους. Διάβαζα ένα άρθρο στην Athens Voice, το διάβαζα. Ο τίτλος είναι «Μένουν 6 ευρώ». Γιατί η Αθήνα είναι μία από τις πιο δύσκολες πόλεις για να ζεις από τον μισθό σου. Μία ευρωπαϊκή σύγκριση διαδικτυακή. Ευρωπαϊκή σύγκριση 37 πρωτευουσών, τα τριμηνιαία στοιχεία του ΟΟΣΑ και η ίδια η Εργάνη που δείχνουν όλα προς την ίδια κατεύθυνση. Και το πρόβλημα της ελληνικής πρωτεύουσας δεν είναι τόσο οι τιμές, όσο η απόσταση των τιμών από τον μισθό. Και τι προκύπτει από τα στοιχεία? Κόστος ζωής 1.151 ευρώ το μήνα, μέσος καθαρός μισθός 1.157 ευρώ τον μήνα. Σου μένουν δηλαδή 6 ευρώ. Μη σου πω ότι και ψηλό μου φαίνεται αυτό που βγαίνει ως μέσος καθαρός μισθός στα 1.157 ευρώ το μήνα, αλλά τέλος πάντων στοιχεία είναι, τα πιστεύεις. Τα στοιχεία, το νίκει στην Αθήνα, το οποίο φαίνεται να είναι χαμηλό σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Μην τρελαθείτε, μην πάθετε κρίση με αυτό που λέω. Φαίνεται να είναι χαμηλό. Παρόλα αυτά, καλύπτει το 60% του μέσου μηνιαίου μισθού. Ένα αντίστοιχο νίκη, αντίστοιχο όταν μιλάμε σε τετραγωνικά, στις Βρυξέλλες, το οποίο κοστίζει πολύ περισσότερο, γύρω στα 300 ευρώ περισσότερο, αντιστοιχεί όμως μόλις στο 30,4 του τοπικού μισθού. Γιατί ποιος είναι ο μέσος μισθός στις Βρυξέλλες? 2.945 πίκρα. Εκεί, αλλά μην νομίζεις ότι ερχόμαστε με την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, που ας πούμε υπολοιπόμεθα. Όχι, υπολοιπόμεθα και σε σχέση με την Βουλγαρία. Είμαστε κάτω από τη Σόφια στο πόσα χρήματα μένουν τελικά σε έναν άνθρωπο στο τέλος του μήνα. Με τα 6 ευρώ λοιπόν που σου μένουν τον μήνα, στην καλή την περίπτωση, γιατί φαντάζεσαι ότι ο μέσος μισθός στα 1.157 ευρώ το μήνα δεν αντιστοιχούν σε όλους. Πάρα πολλοί άνθρωποι παίρνουν πολύ λιγότερα από αυτά μηνιαία. 6 ευρουλάκια το μήνα στην άκρη από ταμίευση. Αυτός εδώ είναι ο Σεριάν, το τραγούδι λέγεται Σεραφείμ Γιαννακόπουλος, ΕΟΤ, εντός παρενθέσεως, Γεια σου Ελλάδα, μου το ζητήσατε εχθές, το παραλαμβάνετε σήμερα, εύχομαι να είστε στην παρέα.

Σεραφείμ Γιαννακόπουλος, λοιπόν, Σεριάν και ότι γεια σου Ελλάδα, γεια σου και σένα. Και το ζητήσατε νωρίτερα που αναφερθήκαμε στην 90 TDK. Παιδιά, να μην το χαλάσω το χατήρι, το θέλετε να το παραλάβετε. 90 TDK, λοιπόν, εδώ ο Σπύρος Γραμμένος.

Αυτά για τη σιωπή μας που είναι τραύμα πια και χωρίς το πια είναι τραύμα σκέτο και η Βαβέλ του Θέμη Καραμουρατίδη, του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και της Νατάσας Μποφίλιου ήταν αυτή. Φύγουν δύο ξεριχωριστοί χαιρετισμοί. Ο ένας θα φύγει να φτάσει στον Αρχάγγελο της Ρόδου, εκεί που μας καλημερίζουν από το Σύλλογο Μικρόσωμων Αλόγων, στον Αρχάγγελο Ρόδου, Φαέθων ο Σύλλογος Μικρόσωμων Αλόγων. Μπήκα μέσα να βρω περισσότερα πράγματα, να δω τι γίνεται, τόσα πράγματα που συμβαίνουν σε αυτήν τη χώρα που μπορεί να μας φέρουν χαμόγελο και που πολλές φορές μπορεί να μην τα γνωρίζουμε. Ιδρύθηκε το 2001, βλέπω, μπορεί να βγαίνει και λάθος, γιατί μου γράφει εδώ στοιχεία το Google από μόνο του, χωρίς να τα ζητάς, αυτό το AI overview. Γιατί, βγάλε μου, αλλά φαντάζομαι ότι πραγματικότητα θα είναι, για να σώσει την σπάνια και μοναδική αυτόχθονη φυλή μικρόσωμων αλόγων του νησιού που κινδυνεύει με εξαφάνιση. Είναι σπανιότατη η φυλή αυτή και μοναδική και στεργάζονται εκεί σε ένα ειδικό πάρκο στον Αρχάγγελο Ρόδου, Φαέθων και είναι πολύ κοντά από ό,τι βλέπω στην χώρα της Ρόδου. Και ο δεύτερος χαιρετισμός να φύγει σε κάτι συναφές, αλλά θα πάμε στην άλλη πλευρά της χώρας, βόρεια. Θα πάμε στο νέο σκοπό του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, επάνω στις Σέρες, εκεί που υπάρχει το Κέντρο Θεραπευτικής Υπασίας. Σας έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό που κάνουν εξαιρετική δουλειά οι άνθρωποι εκεί. Διατηρώτησα εγώ και στις Σέρες και έμαθα για τη δουλειά που γίνεται εκεί, ξεχωριστή και πραγματικά σημαντική για τα παιδιά και όχι μόνο, και ενημερωθείτε και γι' αυτό. Αν θέλετε και άμα είστε εκεί βόρεια, μπορείτε να επισκεφτείτε και όλα. Ή άμα είστε εκεί νότια, προς τη Ρόδο επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε. Ξεχωριστούς λοιπόν χαιρετισμούς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

που συμβαίνουν κάτι τέτοια μαγικά, ξέρω, ευθυγαμίζονται τα άστρα και βγαίνουν κάτι τέτοια αριστουργήματα, σαν αυτό το τραγούδι του Παναγιώτη Καλαντζόπουλου που γράφτηκε για την ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη, «Φτηνά τσιγάρα», αυτή ήταν η Έλλη Πασπαλά. Και το «Summer Time in Prague» του Καλαντζόπουλου που γράφτηκε για την ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη, «Φτηνά τσιγάρα», αυτή ήταν η Έλλη Πασπαλά. Και το «Summer Time

ακριβώς. Η Έρη Γκίντζου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-13-168 και 9. Αυτό ήταν ένα καλοκαίρι στη Πράγα. Αυτό ήταν ένα τραγούδι που μας έχει έρθει από το σινεμά. Εκεί θα μείνουμε, κορίτσια στον ήλιο, και η Μαρία Δημητριάδη.

Και έτσι και ένα καλοκαιρινό αγαπώ, Σταύρος Ξαρχάκος και Γιώργος Παπαστεφάνου και Μαρία Δημητριάδη, και αυτό ήταν το ένα πρωινό, η Άναμπελ και κορίτσια στον ήλιο. Και θα φύγουμε τώρα, θα πάμε Χαλκιδική, που σαν Χαλκιδική δεν έχει. Άμα πεις Χαλκιδική, κατευθείαν πηγαίνει το μυαλό σου, έτσι πρέπει να το πεις, το σαν Χαλκιδική δεν έχει. Θα πάμε στο Φεστιβάλ της Άνη, που κλείνει αυτήν την Κυριακή, τον 15 Αύγουστο, και στη σκηνή εκεί στο Φεστιβάλ θα βρίσκεται η Βίκη Λέανδρος. Ελάχιστη εισιτήρια από ό,τι βλέπω έχουν μείνει, γιατί μπήκα στην προπόληση. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι κοστίζουν και λίγο. Ξεκινούσαν από 50, αλλά αυτά των 50 ευρώ δεν υπάρχουν. Τώρα στην προπόληση, ό,τι έχει μείνει, κοστίζει λιγουλάκι παραπάνω από 80 ξεκινάνε και φτάνουν. Ας μην πιάσουμε που φτάνουν. Πάντως με τα 6 ευρώ που λέγαμε πριν δεν το παίρνεις. Αλλά φτάνουν. Όπως και να έχει, είναι η Βίκη Λέανδρος και θα είναι εκεί στο φεστιβάλ στη Σάνη στις 15 του μηνός, στις 9.30 το βράδυ, και ακόμα λίγα εισιτήρια υπάρχουν.

Ήταν 1972, ωραία χρονιά γεννήθηκα. Ήταν Eurovision και ήταν αυτό που την κέρδισε. Après toi, αυτή ήταν η Βίκη Λέανδρος. Τώρα ακούσαμε κάτι που μιλούσε τη γαλλική. Όταν φτάσουμε στα εξωτερικά, εγώ δεν γίνεται να μην περάσω από την Ιταλία. Λίγα χρόνια πιο πίσω, 1968, μετά την τεράστια επιτυχία του La Bambola, η Patti Pravo κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι που εμένα μου αρέσει περισσότερο. Sentimento.

Αυτό βέβαια ήταν το λαπουνταμέντο που έχει πει η Ορνέλα Βανόνη. Χρόνια το έψαχνα. Είχε κολλήσει στο μυαλό μου, το λέει η Αλέκα Κανελίδου. Για κάποιο λόγο είχε κολλήσει στο μυαλό μου και το ψάχνα. Και το ψάχνα. Θυμόμουν μόνο το δεν υπάρχω, δεν υπάρχω. Την επανάληψη. Μπήκα μία μέρα στο σπίτι και ο Μίτσος έπαιζε Δήμητρα Γαλάνη και την συνάντηση. Και έτσι λύθηκε η απορία μου μετά από χρόνια. Σούρχονται. Κάποια στιγμή σου έρχονται μπροστά σου. Το τραγούδι αυτό έρχεται από την Ιταλία, βέβαια, του ελληνικού στίχου η Λίδα Χαλκιαδάκη και ήταν η Δήμητρα Γαλάνη, βέβαια. Στην συνάντηση και εδώ στο παραλίγο, οι χαιρετισμοί να φύγουν για ναύπλιο. Σας ευχαριστούμε και εμείς και Κιάτο και ευχαριστώ για τα ωραία σας τα λόγια. Τι ωραία λόγια και στην Χασιά και στα Μελίσια και στην Κο. Χρόνια έχω να έρθω στην Κο. Και τον είπα τον Αρχάγγελο τη Ρόδου νωρίτερα, σας είπα και την ιστορία από εκεί και στον Πύργο και στον κάτω άσο της Κορινθίας και όπου μας ακούτε, σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Φεύγουμε, η Ελένη Γιαννοπούλου έρχεται, αφού τη στήσω ένα εμπόδιο πρώτα πριν, θα υπάρχει και το ένθετο νέα ελληνικά πάλι με μένα, δεν ξεμπλέκεται, τα είπαμε αυτά και έχθες, θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Σας ευχαριστώ για την παρέα, να είστε καλά.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Στον κόσμο του Μινά Πασπαλά θα μπούμε τώρα, που διαβάζω ότι η μουσική του συνδυάζει τον αστικό ρεαλισμό με μια ποιητική ευαισθησία. Και όντως, αυτό κάνει. Ζήτω τα ευαίσθητα αγόρια λοιπόν. Αυτές είναι οι αμφιβολίες.

0: φάση. Τι να σου πω, σκέφτομαι να τα παρατήσω. Ξέρεις κανένα κόλπο να μου πεις, να πετάξω ψηλά?
1: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Η ώρα είναι 12.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκινική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καλά, δεν ξέρω αν έγινε το θαύμα ή αν θα γίνει κάποτε το θαύμα εδώ που ζούμε. Ξέρω όμως ότι υπάρχουν πολλά θαύματα στα τραγούδια, ειδικά στα τραγούδια που διαρκούν όσο διαρκούν και μας δίνουν το χρόνο και το χώρο για να μπορέσουμε να φτάσουμε και να βρεθούμε και να συναντηθούμε. Πολλά θαύματα στα τραγούδια και θα τα αναζητήσουμε και σήμερα. Μια μεγάλη και γρήγορη καλημέρα σε όλους. Τρέχαμε για να έρθουμε. Βρίσκω και τον Χρήστο Παπαμιχάλη εδώ. Μεγάλη χαρά. Και ως ακροάτρια τον βρίσκω, αλλά και με φυσική παρουσία, όπως λένε. Εδώ με περιμένει στο στούντιο. Μια μεγάλη καλημέρα και από τους δυο μας σε όλους. Ο Χρήστος φεύγει. Εμείς ερχόμαστε. Τώρα, ποιοι είμαστε εμείς, θα τα πούμε σε πολύ, πολύ λίγο. Νάτες εδώ οι αγάπες, οι καλοκαιρινές. Νάτες.

0: θα μείνει μόνο ένα αστέρι να το κοιτώ και θα πέφτει κι αυτό, γιατί είναι και ο καιρός των αστεριών που πέφτουν. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα από τα απολύτως καλοκαιρινά τραγούδια, από αυτό που λέμε τα απόλυτα του καλοκαιριού. Μα όσες φορές και να το ακούσουμε τα καλοκαίρια, πραγματικά δεν το χορταίνουμε. Μεγάλος μάστορος ο Γιάννης Πανός, Γιώργος Παπαστεφάνου στους στίχους. Βεβαίως και ήταν και τυχώματα για τις αγάπες τις καλοκαιρινές. Και αυτές δεν τις χορταίνουμε, και την παρέα δεν χορταίνουμε, και το ραδιόφωνο δεν χορταίνουμε. Λοιπόν, δεύτερο πρόγραμμα, εδώ είστε συντονισμένοι. Απέναντί μου έχω σήμερα, μετά από καιρό, τον Νίκο Σκλαβενίτη στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων. Βλέπω και Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ήμουν σχεδόν σίγουρη ότι δεν είσαι Έρη, και όμως έχουμε Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο και απαντά στις τηλεφωνικές σας κλήσεις σήμερα στο 210 60 13 168 και 9. Σε λίγο θα βρείτε και την ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στο λογαριασμό μου στο Facebook και από το Messenger του Δεύτερου στέλνετε μηνύματα. Αλλά ο κατεξοχήν τρόπος επικοινωνίας πλέον, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, είναι το Viber. Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, βρείτε τη μεγάλη ομάδα του Δεύτερου στο Viber, πληκτρολογείτε Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και κενό φυσικά ενδιάμεσα. Και να είμαστε, μας βρίσκετε, μας στέλνετε τα μηνύματά σας χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Και αυτό που έρχεται το χρωστάγαμε από χθες. Να πρωτοτυπήσουμε. Αντί καφέ, τσαγάκι.
1: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

Ήταν Αρλέτα με τις ωραίες της μουσικές και αμέσως μετά ήρθαν μουσικές που νομίζω ότι ταιριάζουν τέλεια στο καλοκαίρι. Οι μουσικές του Βαγγέλη Γερμανού έτσι κι αλλιώς το καταφέρνουν αυτό, το κάνουν αυτό. Δικό του το τραγούδι που προηγήθηκε, αυτό το μαγικό νησί, αλλά σε διασκευή. Και έτσι όπως το ερμήνευσε εδώ ο Ρένος Χαραλαμπίδης, παρέα με την Αλεξάνδρα Κλάδη. Λοιπόν, πήρε ένας ακροατής και είπε: μήπως θυμόμαστε το πραγματικό όνομα της Αρλέτας, την οποία τη θυμηθήκαμε και χτες με αρκετά τραγούδια. Γιατί είναι αυτές οι μέρες που έφυγε οριστικά και μετάκλητα από κοντά μας. Βεβαίως και το θυμόμαστε, με ένα μυστήριο τρόπο δεν το έχω ξεχάσει ποτέ. Αργυρό Νικολέτα Τσάπρα, αυτό είναι το κανονικό της όνομα για το φίλο Κροατή που ρωτάει. Κατά τα άλλα, μαγικά νησιά, νομίζω ότι εκεί τρέχετε όλοι. Συνεχίζεται αμύωτη η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου, τα πλοία φεύγουν γεμάτα από όλα τα λιμάνια της χώρας και διάβασα ότι από την περασμένη Παρασκευή έως και σήμερα, στον Πειραιά τουλάχιστον, που γινόντουσαν οι μετρήσεις, έχουν φύγει περισσότεροι από 100.000 επιβάτες. Όπου φύγει, φύγει. Οι Αθηναίοι δηλαδή, το βλέπουμε και σε αυτή την άδεια πόλη, η οποία όσο περνάει ο καιρός και πλησιάζει ο 15 Αύγουστος, γίνεται όλο ένα και πιο μαγική.

αυτή η πολύ ωραία διασκευή της Μαρίας Παπαγεωργίου σε αυτό το μαγικό πραγματικά τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη μας όθησε και να το ακούσουμε και να σκεφτούμε την πόλη αυτή που ζούμε και τις μεγάλες πόλεις τον Αύγουστο, τα καλοκαίρια. Αλλά έγινε και η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής. Αυτή ήταν η πόλη, η μαγική. Και για να μιλήσουμε για τη δικιά μας πόλη που την ξέρουμε καλύτερα, τα λέγαμε και χτες, σίγουρα η Αθήνα τον Αύγουστο είναι μια διαφορετική πόλη. Καταρχάς και μόνο ότι κυκλοφορείς έτσι ελεύθερα στους δρόμους και παρκάρεις παντού, αυτό κατευθείαν έτσι είναι ένα μεγάλο προνόμιο για όλους εμάς που ταλαιπωρούμαστε όλο τον προηγούμενο καιρό. Βρίσκεις και χώρο και ηρεμία, ανακαλύπτεις τις ομορφιές της, την ιστορία της, αυτά τα δικά της μυστικά, κάνεις πιο εύκολα βόλτες, συναντήσεις. Τα περισσότερα από όσα υπάρχουν το χειμώνα έχουν επιστρέψει εδώ στην καλοκαιρινή εκδοχή τους και κάνουν την Αυγουστιάτικη Αθήνα πραγματικά μια πολύ ωραία εμπειρία. Φαντάζομαι ακριβώς το ίδιο ό,τι ισχύει για την Αθήνα, το ίδιο ισχύει και για όλες τις μεγάλες πόλεις. Είναι απολύτως ευδιάκριτο αυτό. Σήμερα, ειδικά που το ημερολόγιο δείχνει 11 του Αυγούστου, που σε 4 μέρες έχουμε 15 Αύγουστο, τα πράγματα γίνονται ολοένα και πιο χαλαρά, ολοένα και πιο μαγικά. Πάμε να κάνουμε μια ωραία βόλτα σε αυτή την πόλη. Και έχουμε και το πρώτο μας ραντεβού κάπου εκεί στο Θησίο. Τουλάχιστον κάτι τέτοια έκαναν το μακρινό 1998 ο Σταύρος Παπασταύρου και ο Γιώργης Χριστοδούλου.

Μια ωραία βόλτα ήταν αυτή στο κέντρο αυτής της πόλης και έγιναν και πολλά και πολύ ωραία πράγματα. Ασχέτως αν το άλμπουμ ονομαζόταν Ιαπωνέζικη Κήπη, και εκεί είχαμε συναντήσει για πρώτη φορά τον Γιώργη Χριστοδούλου, ο οποίος έδεσε πολύ το όνομά του και την παρουσία του, την καλλιτεχνική, με την Αρλέτα που ακούγαμε πριν από λίγο. Τελικά όλα συνδέονται και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε. Εμείς μιλάμε για τις πόλεις και πώς είναι να περνάς τον Αύγουστο στην πόλη, και βλέπω και διακρίνω τα μηνύματά σας και έρχονται συνεχώς μηνύματα από εσάς που κάνετε διακοπές σε κάποιες ωραίες παραλίες με πολύ ωραίες βουτιές. Και αυτά συνδέονται, όμορφα πράγματα είναι όλα, να περνάτε πολύ πολύ ωραία όπου και να σας συναντάμε. Πλησιάζει 15 Αύγουστος και όσον αφορά στον καιρό, μια που σήμερα φυσάει αρκετά, να ξέρετε ότι θα έχουμε έναν δροσερό 15 Αύγουστο, αυτό λένε οι ειδικοί, με αρκετό βορειαδάκι, θα υπάρχει ισχυρό μελτέμι και θα πέσει αρκετά και η θερμοκρασία, δηλαδή μπορεί να πέσει έως και 8 βαθμούς, αλλά και πάλι εκεί γύρω στους 30 βαθμούς θα είμαστε, οπότε καλά και όμορφα θα είναι τα πράγματα. Αλλά οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν πολύ, θα φτάσουν κατά τόπους ακόμη και τα 9 μποφόρ, και αυτό είναι που δημιουργεί έτσι μια κάποια ανησυχία, καθώς δεν αποκλείεται, λένε, να δημιουργήσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και όλα αυτά τώρα κατά την έξοδο του 15 Αυγούστου, των θερινών διακοπών, αλλά και κατά την επιστροφή. Ας έχετε το νου σας, φαντάζομαι δεν θα μας τα χαλάσει τόσο πολύ. Δροσερός ο 15 Αύγουστος έρχεται, πλησιάζει, και έρχονται και οι Beatles με όλο εκείνο που αγαπά το καλοκαίρι. Και κάθε εποχή. Για να ακούσουμε τι χρειαζόμαστε και να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Αυτό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε ξανά, επιστροφή στο στούντιο. Είναι το δεύτερο δικό μας ημίωρο και περιστρεφόμαστε, όπως ακούτε. Δεν κάνουμε και άλλη δουλειά. Περιστρεφόμαστε γύρω από τον ήλιο. Και νομίζω ότι πολλά είναι εκείνα τα θέματα αυτές τις μέρες, ειδικά σήμερα και αύριο, κυρίως αύριο, που θα περιστραφούν γύρω από τον ήλιο. Δεν γίνεται και συχνά, δεν συμβαίνει και συχνά. Πρόκειται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα που θα έχει το 2026. Αύριο, ολική έκλειψη ηλίου. Εκατομμύρια άνθρωποι θα στρέψουν τα βλέμματά τους στον ουρανό. Η σκιά της Σελήνης θα διασχίσει τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και την Ισπανία και μετά θα βρεθεί μπροστά από τον ήλιο, μετατρέποντας για λίγα λεπτά τη μέρα σε νύχτα, τουλάχιστον για εκείνους που θα μπορέσουν να τα δουν όλα αυτά. Για εμάς εδώ στην Ευρώπη, νομίζω ότι μονάχα στην Ισπανία θα υπάρχει δυνατότητα να είναι κάπως έτσι ορατή η έκλειψη του ηλίου. Λένε μάλιστα ότι επειδή σε αυτή την τροχιά θα βρεθούν και κάποιες βορειοδυτικές περιοχές της Ελλάδας, δηλαδή η Κέρκυρα, η Καστοριά, η Φλόρινα, η Κόνιτσα, η Ιγουμενίτσα, υπάρχει έτσι μια μικρή πιθανότητα κάτι να διακρίνουν και όσοι βρεθούν και βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές, αλλά το ποσοστό της θέασης της έκλειψης, λένε, θα είναι τόσο μικρό που πρακτικά θα είναι μη παρατηρήσιμη. Ολική έκλειψη ηλίου αύριο, ύστερα από την τελευταία, τόσο μικρό που πρακτικά θα είναι μη παρατηρήσιμη. Ολική έκλειψη ηλίου αύριο, ύστερα

Και βέβαια αυτή ήταν η Λιόπετρα, ένα τραγούδι που έγραψε ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου για τη φωνή του Σοκράτη Μάλαμα και εμβόλυμη την ποίηση του Οκτάβιο Πάζ. Αυτή ήταν λοιπόν η Λιόπετρα. Χαμός στον ουρανό, αύριο ολική έκλειψη και ηλίου, και σαν να μην έφτανε μόνο αυτό, το βράδυ θα έχουμε και την κορύφωση των Περσίδων, το εντυπωσιακό αυτό θέαμα των αστεριών που πέφτουν. Οι Περσίδες επιστρέφουν και οι καλύτερες συνθήκες παρατήρησης λένε ότι θα πραγματοποιηθούν αύριο Τετάρτη από τα μεσάνυχτα μέχρι την Αυγή. Πολύ λογικό το βρίσκω, μέσα στο σκοτάδι βρείτε και καμία

ωραία απομακρυσμένη περιοχή χωρίς πολλά πολλά φώτα. Όλη μέρα παρατήρηση στον ουρανό αύριο. Ολική έκλειψη ηλίου, τουλάχιστον για τις περιοχές που αυτή θα φαίνεται. Και το βράδυ εμείς σίγουρα θα δούμε τα πεφταστέρια να πέφτουν. Όχι, δεν θα ακούσουμε τις Περσίδες σήμερα με τον Μίλτο Πασχαλίδη. Θα τις ακούσουμε αύριο, που είναι και η μέρα τους. Τώρα κοιτάμε τα αστέρια αλλιώς.

Και τι να αρχίσουμε να λέμε τώρα. Πολλά είναι αυτά που μας ενώνουν, πολλά είναι και αυτά που μας χωρίζουν. Ειδικά το καλοκαίρι όλα αυτά μπερδεύονται και γίνονται ένα, καθώς ερχόμαστε και φεύγουμε από περιοχές, καθώς μετράμε αποστάσεις, καθώς πληγμεθαίνουν και οι χαιρετισμοί αλλά και οι αποχαιρετισμοί. Γενικά μας ενώνει η κοινή μοίρα των ανθρώπων, μας ενώνουν και οι ειδήσεις οι οποίες τελειωμό και σταματημό δεν έχουν, δύσκολα πράγματα που συμβαίνουν παντού στον κόσμο. Είχαμε και έναν πραγματικά πολύ μεγάλο και τραγικό ξανά σεισμό στην Κολομβία, 7,4 Ρίχτερ, και στον Μπογκοτά, στην Μπογκοτά, στην πρωτεύουσα έγινε αισθητός, αλλά και σε περιοχές στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, που και εκεί είχαμε άλλα δράματα και μεγάλες τραγωδίες. Γενικώς το καλοκαίρι προχωρά και προχωρά και με απώλειες, και από ό,τι φαίνεται οι απώλειες σημαντικών προσώπων συνεχίζονται και καλύπτουν τελικά όλους τους χώρους της τέχνης και εσχάτως και της φιλοσοφίας και της διανόησης. Μία ακόμη είδηση που έφτασε μέχρι εμάς χτες, έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας και στοχαστής Στέλιος Ράμφος, και το δεύτερο πρόγραμμα σήμερα τον θυμάται και μεταβάλλει το πρόγραμμά του και μεταδίδει σε επανάληψη μία εκπομπή που είχε καλεσμένο το Στέλιο Ράμφο. Ουσιαστικά η Λίνα Νικολακοπούλου, που είναι και πολύ δική μας πλέον εδώ στο δεύτερο της Κυριακές, η Λίνα Νικολακοπούλου και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη είχαν συζητήσει κάποια στιγμή τον Οκτώβριο του 2025, πέρσι δηλαδή, με το Στέλιο Ράμφο, με αφορμή ένα βιβλίο που αφορούσε στον Κωνσταντίνο Καβάφη, «Σαν αυθαρσία μέσα μας, ο χρόνος του Καβάφη». Αυτό ήταν το βιβλίο, αυτή ήταν η αφορμή, το βιβλίο αυτό του Στέλιου Ράμφου, για να μιλήσουν μαζί με τη Λίνα Νικολακοπούλου για πολλά ζητήματα, για το χρόνο, για την εσωτερική θέαση της ζωής, για τη σκέψη, για τα έργα που έχει φτιάξει ο Στέλιος Ράμφος, και νομίζω ότι θα έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έστω και με αυτή την δυσάρεστη αφορμή, να σταθούμε λίγο στη σκέψη και στο λόγο ενός πραγματικά πολύ ιδιαίτερου στοχαστή. Εμείς εδώ κρατάμε τη Λίνα Νικολακοπούλου και τη Δήμητρα Γαλάνη.

Πώς περνούν οι άνθρωποι, με ένα γεια σου οι άνθρωποι, το έχουμε καταλάβει πλέον καλά από εκείνα τα σοφά τραγούδια της Λίνας Νικολακοπούλου και η μουσική από τη Δήμητρα Γαλάνη, επηρεασμένη προφανώς από το αρχαίγωνο υπηρώτικο ιδίωμα. Ένα πραγματικά πολύ έτσι δυνατό τραγούδι. Δεν το κρατάμε μονάχα για τις απώλειες. Αφήστε που οι απώλειες καμιά φορά ακυρώνονται, καμιά φορά οι άνθρωποι που φεύγουν επιστρέφουν, αλλά αυτό γίνεται μόνο στα τραγούδια. Με ένα τέτοιο τραγούδι κλείνουμε την πρώτη ώρα και πάμε στην επόμενη, με ένα τραγούδι που έρχεται από τον Λάκη Παπαδόπουλο και τον Άκο Δασκαλόπουλο. Νάτος εδώ ο Μίλτος Πασχαλίδης. Πάμε με τα δικά τους ξημερώματα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
10: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

αλλά όχι και πάρα πολύ. Ένα τραγούδι το οποίο κάθε φορά που το ακούμε δεν γίνεται να μην χαμογελάσουμε. Αυτά ήταν τα αποδομητικά πουλιά. Γιατί ναι, τα αποδημητικά πουλιά μένουν για λίγο ακόμη κοντά μας. Δεν έχουν αποφασίσει ακόμη να αναχωρήσουν. Αλλά τα αποδομητικά πουλιά νομίζω ότι πετούν συνέχεια γύρω μας, κάθε εποχή. Ένα τραγούδι που ήρθε με πολύ χιούμορ. Διασκευή είναι ουσιαστικά. Διασκευή που έκαναν η όπερα Καοτίκ. Και κάπως έτσι επιστρέψαμε στο στούντιο. Είναι η δεύτερη δικιά μας ώρα. Βλέπω απέναντί μου τον Νίκο Σκλαβενίτη να παραμένει στη φροντίδα των ήχων. Το ίδιο ακριβώς κάνει και η Ερυγκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ελένη Γιαννοπούλου ομοίως στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Πολλά τα μηνύματα και τα λόγια σας. Βλέπω με χαρά κάποιους νέους φίλους που έρχονται εδώ στο Viber. Δεν μας λένε από πού. Μας στέλνουν τις καλημέρες τους, αλλά τις στέλνουν. Και βλέπω και πάρα πολλά μηνύματα τα οποία έρχονται από πολλές και διάφορες περιοχές. Κάθε φορά που τα λέμε, κάνουμε και μικρά-μικρά ταξίδια. Καλημέρα στη Ρόδο, στην Άουσα, στην Ημαθία, στην Κυψέλη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη Γλυφάδα και ξανά στην Κυψέλη. Η Αθήνα ακούει. Αλλά ακούει και η Χαλκιδική. Χρόνια πολλά και καλά στο φίλο ακροατή που κλείνει σήμερα τα 18. Να του πω ότι τα τραγούδια της εκπομπής είναι προγραμματισμένα, αλλά λόγω γενεθλίων του τα χαρίζουμε όλα. Και εκείνα που προηγήθηκαν και εκείνα που θα έρθουν. Καλημέρα στην Τρίπολη, την Ορεστιάδα, τον Οροπό, τη Νέα Καριά στην Καβάλα, την Αγιά στη Λάρισα, φυσικά στη Θεσσαλονίκη, στο Τολό στην Αργολίδα, στη Λάρισα, στο Σπήλαιο Εύρου, στην Νάπολη και τη Βενετία. Τι ωραία που μας ακούν και εκεί από τη γειτονική χώρα. Πολλούς πολλούς χαιρετισμούς και χρόνια πολλά και στον αγαπημένο φίλο από τον Πλατίκαμπο που η ανιψιά του είχε γενέθλια. 3 ετών η ανιψιά. Έχω και άλλα μηνύματα πολλά σε λίγο, γιατί τώρα έρχεται ένα από τα πολύ επίκαιρα του καλοκαιριού, με πολύ χιούμορ επίσης.

Καλά νομίζω και πολύ καλά κάνει ότι σας ενθουσιάζει πραγματικά αυτό το τραγούδι. Σαγιονάρα με τον 2 και πετσέτα τον 7. Παίρνω και κάτι σαγιονάρες εδώ από τον Χρήστο Παπαμιχάλη. Διάφοροι λένε ότι τα έχουμε ζήσει όλα αυτά ακριβώς έτσι με αυτόν τον τρόπο. Και ήρθε ο Σταύρος Τσαντές και το έκανε τραγούδι παρέα με τα Μαύρα Μούρα. Φτωχό παιδί καλή καρδιά που επισημαίνει και μια άλλη φίλη. Λοιπόν, αυτή ήταν η Αφραγγία, η καλοκαιρινή, να τη διασκεδάζουμε τη θλίψη μας. Τι να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Ευτυχώς που έχουμε χιούμορ ως λαός, φαίνεται και στα τραγούδια μας. Και εκεί θα μείνουμε, στο χιούμορ, στο καλοκαίρι και σε μια άλλη πολύ ωραία παρέα, την παρέα των Χατζη Φραγκέτα, που επιδίδονται σε διάφορα καλοκαιρινά σπορ. Όχι ότι γίνεται αυτό τον καιρό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, άλλα σπορ, αλλά έτσι πιο εύκολα.

0: Όλου τη γη κοινού και κόσμου, το οποίο να πούμε αγνοεί αυτό το κομμάτι που έγραψα εγώ για σένα, ναι. Δηλώνω ότι με άλλαξε, να πούμε, ιδιοσυγκρασία ψυχή νου και τρόπο σκέψη. Πέρα από αυτό, θέλω να σου πω ότι ζητάω πραγματικά τη χείρα σου, να πούμε, μπρος του πατρί σου, μητέρας και οποιαδήποτε θείο και συγγενού μπορεί να περιλαμβάνει, να πούμε, σε ένα ασυγγενολόγιο γενικότερο. Παρ' όλα αυτά, σε λατρεύω. Και ας εσύ, να πούμε, μου λες όχι συνεχώς και παρόλα τα αυτά υποδικάζεις, να πούμε, την όλη μου τέτοια. Θέλω να σου πω ότι σε σκέφτομαι συνεχώς, οι όνειρα, εφιάλτες, καφέδες και όλα τα πάντα όταν πηγαίνω να τρώω και όλα αυτά. Δεν θέλω να προκαλέσω, αλλά πραγματικά σε λατρεύω και θέλω ο πατέρας σου να μου δώσει το χέρι του, της μάνας σου και το δικό μου.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λοιπόν, πριν είχαμε την πραγματικά τρελούτσικη παρέα των Χατζή Φραγκέτα σε αυτό το πατητές και μακροβούτια που είχε και πρόζα στο τέλος. Και μετά ήρθε εκείνη η παρέα που έδειξε το δρόμο και σε πολλές άλλες ανάλογες παρέες. Εδώ μας έκανε καντάδα κιόλας. Βεβαίως και ήταν οι χειμερινοί κολυμβητές και ο Αργύρης Μπακιρτζής. Και αυτό ήταν ο Ήλιος και το Φεγγάρι που θα γράψουν τη δικιά τους ιστορία αύριο. Και θα επιβεβαιωθεί και η παράξενη σχέση του Ήλιου και της Σελήνης, όλα αυτά αύριο στον ουρανό μας. Πριν όμως έλεγα για τα καλοκαιρινά σπορ, ανάμεσά τους είναι και οι πατητές και τα μακροβούτια, αλλά έχουμε και άλλα. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά πέραν όλων των άλλων ειδήσεων, αυτό το καλοκαίρι ήταν και εξαιρετικά αθλητικό και είναι ακόμη. Και μόνο το Μουντιάλ που είχαμε αρκεί, αλλά τώρα έχουμε, εκτός από όλα τα άλλα πρωταθλήματα που προηγήθηκαν, και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στο Μπέρμιγχαμ, εκεί στην Αγγλία, στο στάδιο Αλεξάνδερ, ξεκίνησε χτες, ολοκληρώνεται μια μέρα μετά το 15 Αυγούστου, 16 Αυγούστου. 60 πρωταθλητές μας, 60 πρωταθλητές από την Ελλάδα είναι εκεί. Οι απαιτήσεις είναι πολύ αυξημένες, γιατί οι επιδόσεις πλέον στο κλασικό αθλητισμό βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αλλά έχουμε στείλει και τον Μίλτο Τεντόγλου και τον Εμμανουήλ Καραλή και είναι σε πάρα πολύ καλή φόρμα και περιμένουμε μετάλλια. Νομίζω ότι ο Μίλτος Τεντόγλου πέρασε ήδη στο τελικό. Επίσης έχουμε στείλει την Αντιγόνη Τρισμπιώτη στο Βάδιν, την Ελίνα Τζένκο στον Ακοντισμό, την αγαπημένη Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία εμφανίζεται ξανά μετά τη γέννα της, και πρώτος της στόχος θα είναι η πρόκριση στον τελικό και μετά βλέπουμε. Χαμός γίνεται δηλαδή, πολύ σημαντικοί αθλητές μας βρίσκονται εκεί, στη Μεγάλη Βρετανία, πρωί βράδυ, στην ΕΡΤ βέβαια. Θα βλέπουμε τους καλύτερους αθλητές της Ευρώπης και τους δικούς μας να αγωνίζονται στον αγαπημένο Στίβο. Με το καλό και καλή επιτυχία, ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να είσαι αθλητής, πόσο μάλλον πρωταθλητής.

Αυτό ήταν ο Φώτης Χιώτας. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό που έχει κρατήσει στο τέλος αυτά τα ωραία φωνητικά. Τα διαρκώς επαναλαμβανόμενο που σου εντυπώνονται και δεν το ξεχνάς με τίποτα αυτό το ράγισμα.

Ναι, λοιπόν, το εμπεδώσαμε. Φώτης Κιώτας και στη μουσική, Θοδωρής Γκόνης στους στίχους. Και το επόμενο τραγούδι έρχεται για εσάς. Μας το ζητήσατε και χατήρια δεν χαλάμε. Όχι όμως την ίδια μέρα που το ζητάτε. Αν ταιριάζει στην εκπομπή, το ακούμε τις επόμενες. Αυτό είναι το τραγούδι που ταιριάζει σε κάθε εκπομπή και σε κάθε εποχή. Για το φίλο που μας το ζήτησε, λοιπόν, Ορέστης Δάντος, Ιουλία Καραπατάκη. Μέχρι το ρολόι να δείξει και μισή. Αυτό ακριβώς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Για να δούμε, που θα μας πάει η ζωή, για να δούμε τι άλλα ταξίδια θα μας κάνει. Και είναι και η εποχή των ταξιδιών. Αν δεν γίνουν τώρα τα ταξίδια, πότε? Ήταν η Αλέκα Κανελίδου. Ένα τραγούδι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Φίλιππου Γράψα. Εισαγωγή στο τέταρτο και πλάκα πλάκα στο τελευταίο δικό μας ημίωρο. Τι ωραία μηνύματα, τι ωραία λόγια. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στο καφενείο του Τρικυμία. Καταπληκτικό όνομα, φανταστήκαμε ήδη τη σκηνή. Και στην παρέα που μας ακούν εκεί, το καφενείο του Τρικυμία βρίσκεται στην Αλωνίστενα της Αρκαδίας, εκεί στη σκιά του Μέναλου. Πολλούς πολλούς χαιρετισμούς. Επίσης καλό μεσημέρι στη Λέσβο, στον Γκάβο Αλιχάδας, στην Εύβοια. Χαιρετισμούς στο Πέραμα, στο φίλο από τον Οροπό που κάνει διακοπές. Πάμε και σε ακριτικά μέρη, πάμε τα ακριτικά κόμαρα της Ορεστιάδας του Εύρου και εκεί μας ακούν, όπως και στο Ζευγολατιό. Χαιρετισμού στον Αμάραντο της Καλαμπάκας, στην Καρδίτσα, στη Χαλκιδική, στις Πρέσπες, στο φίλο που ήρθε από το Όσλο και ταξίδεψε καταρχάς στο Ξυλόκαστρο και τώρα πηγαίνει προς Κυπαρισία. Χαιρετισμού και στη φίλη από την Κηφισιά της Θεσσαλονίκης που μόλις επέστρεψε από το Όσλο. Χαμός το Όσλο το καλοκαίρι ή τουλάχιστον εδώ. Τι να πω. Καλό μεσημέρι στην Πτολεμαϊδα, στον καταράκτη της Άρτας που ετοιμάζονται το βράδυ για αστροπαρατήρηση. Το ίδιο θα κάνει και οι φίλοι στο Ξυλόκαστρο. Χαιρετισμούς και στο Δίστομο και την Κέρκυρα και το Βόλο και το Βύρονα και στην αγαπημένη οικογένεια. Το ίδιο θα κάνει και οι φίλοι στο Ξυλόκαστρο. Χαιρετισμούς και στο Δίστομο και την Κέρκυρα και το Βόλο και το Βύρονα και στην αγαπημένη

Είναι ώρα να έρθεις, αυτό μας είπε η Μάγδα Βαρούχα. Ο Δημήτρης Μπαζάνης έγραψε τη μουσική και κάποιους από τους στίχους, παρέα με την Ιωάννα Μπρατσολιά. Είναι ώρα να έρθεις, πολλοί το λένε αυτό, σε διάφορα μέρη που κάθονται και περιμένουν τους τελευταίους φίλους και γνωστούς, τους τελευταίους εκδρομής του Αυγούστου. Και θυμάμαι τα μηνύματά σας και ότι ήρθαν διάφορα από το Όσλο ή που σχετίζονται με το Όσλο σήμερα, και θυμήθηκα και εκείνη την είδηση που διάβασα, γιατί όταν είχα βρεθεί και εγώ στο Όσλο είχα πάει στις σάουνες και διάβασα κάτι μελέτες που λένε ότι η εξοικείωση του οργανισμού με τη ζέστη τα καλοκαίρια ίσως και να μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους να αντέχουν καλύτερα τις υψηλές θερμοκρασίες. Και ποια είναι η λύση και ποιος είναι ο τρόπος? Λένε ότι η λύση στους καύσωνες ίσως να είναι η σάουνα. Η τάση της σάουνας γνωρίζει άνθηση, λέει, για να αντιμετωπίσει κανείς τη ζέστη. Η εξοικείωση του ανθρώπινου οργανισμού με τη ζέστη θα μπορούσε να τους βοηθήσει να προσαρμοστούν σε κύματα καύσωνα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το σκεφτείτε, να έχει 40 βαθμούς έξω και να πηγαίνεις εκεί στις σάουνες που έχει 70 βαθμούς περίπου μέσα, και λένε ότι αυτός είναι ένας τρόπος να εξοικειωθούμε. Θα εξοικειωθούμε με τους καύσωνες, τι να κάνουμε, θα βρούμε τρόπους, είτε με σάουνα είτε χωρίς. Για πάμε τώρα να βρούμε παραδείσους και τη φωνή της Αντέ. Και εκείνη ταιριάζει τέλεια με το καλοκαίρι, νομίζω. Paradise εδώ, από τη δεκαετία του 80, από τα τέλη.

Λοιπόν, ύστερα από το Paradise, από τον παράδεισο της Αντέν, ήρθε το δικό μας Paradise. Ήταν ο Ορφέας Περίδης και μάλιστα αυτό το τραγούδι έδωσε τίτλο και σε ένα ολόκληρο άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει καμιά δεκαριά χρόνια πριν. Ο αγαπημένος Ορφέας Περίδης, η στίχη εδώ σε αυτό το διαφορετικό Paradise ήταν του Γιώργου Σιδέρη. Και ελάτε να κάνουμε μια μικρή βόλτα στο χρόνο, πάμε να γυρίσουμε πίσω. Πάμε σε ένα τραγούδι αυγουστιάτικο. Ο Βασίλης Δημητρίου το έγραψε, ο Γιάννης Λογοθέτης, ο γνωστός μας λογό, έγραψε τους στίχους, είχε πρωτοακουστεί σε δισκάκι 45 στροφών εκεί στην αρχή της δεκαετίας του 70. Μικρέ μου Αύγουστε, αυτός είναι ο τίτλος. Πάμε για ρομαντζάδες.

Ωραίες όμορφες στιγμές, ωραίες εποχές και με εκείνα και μετά άλλα φτάσαμε 10 λεπτά περίπου πριν από τις 2. Μα πάρα πολλά τα μηνύματα, θα ξεκινήσω να τα λέω από τώρα για να τα προλάβουμε. Ελπίζω, πολλούς χαιρετισμούς στη φίλη από τη Βούλα. Η Στέλλα θέλει να στείλει και ένα γεια στο Χρήστο. Δεν συνηθίζουμε να λέμε ονόματα, αλλά το συγκεκριμένο το μεταφέραμε. Καλό μεσημέρι στην Καστοριά, στην Θεσσαλονίκη, στη Σαλονίκη συγκεκριμένα, όπως το λέει η φίλη ακροάτρια, και πάλι στην Καβάλα, την Κοζάνη, στο Δριό της Πάρου, στην Τζιά, σε κάτι κρυμμένες μυστικές παραλίες, στις αγαπημένες μιλιές του Πηλίου, στις ράχες της Ικαρίας που περνούν όμορφα, στο Λαύριο το Μάτι, τη Λιβαδιά, τη Λευκάδα που μας στέλνουν φωτογραφίες από το άκτιο της Πρέβεζας απέναντι, στη Λέρο, τα Σπάτα, τον Άγιο Παντελεήμονα, τη Λευκάδα και την Ιθάκη, τον Αλμυρό, τα Ηλίσια, το Αντίριο, την Ευαγγελιστρία Λαχανά Θεσσαλονίκης, Ευαγγελίστρια, δεν ξέρω αν το είπα καλά, πάντως μια χαρά περνούν εκεί, πολλούς χαιρετισμούς, και στον Άγιο Μάμα στη Χαλκιδική, στην Αδριανή της Δράμας και σε ένα ακόμη καφενείο που μας ακούει. Ύστερα από το καφενείο του Τρικυμία ήρθε και το καφενείο Όρτσα Πρίμα στο Αντίριο. Ωραία πράγματα. Για πάμε με φιλιά. Σταμάτης Κραουνάκης εδώ, ερμηνεύει μόνο.

0: Και αυτό ήταν το Φύλαμε, και αυτό ήταν ο Σταμάτης Κραουνάκης, του Χρήστου Παπαδόπουλου και του Κώστα Μπαλαχούτη το τραγούδι, αλλά πραγματικά τέριαξε Γάντι στο Σταμάτη Κραουνάκη, και νομίζω ότι έτσι με φιλιά θα σας αφήσουμε. Και κάτι τελευταίους χαιρετισμούς να στείλουμε στις σφαίρες του νομού Εύρου, στο Βύρονα, στο Αγρίνιο, στους φίλους που ταλαιπωρούνται με τα συνεχόμενα και αλλεπάλληλα διόδια στις Εθνικές, κάτι ξέρουμε κι εμείς, και μακρινοί χαιρετισμοί και στο Νόβι Σαντ στην Σερβία. Όλο και κάτι θα ξέχασα, λυπάμαι πολύ αν το ξέχασα, αλλά έκανα ό,τι μπορούσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα λόγια. Βάνα Δαφέρου μου, ετοιμάζεται να πάρει τη σκυτάλη εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Νίκος Κλαβενίτης φρόντιζε τους ήχους μας. Η Ερικίντζου ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η Ελένη Γιανοπούλου στα υπόλοιπα. Με το καλό αύριο, σε μια μέρα που πολλά και πολύ παράξενα πράγματα θα γίνονται στον ουρανό. Σας προειδοποιήσαμε, έτσι, να προσέχετε, και ξέρετε που θα ρίξετε το φταίξιμο αν συμβεί κάτι. Αύριο λοιπόν, με έκλειψη και περσίδες, θα είμαστε και πάλι εδώ, πιστεύω, λίγο μετά τις 12 και μέχρι τις 2. Σας αφήνουμε με κάτι καράβια που περνάνε και μας χαιρετάνε από το καινούριο των Pix Lux. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη συνέχεια στη μέρα σας. Αύριο πάλι.
1: Καράβια είναι οι στιγμές

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Και αυτό το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Νάξου αγκαλιάζει τις τέχνες. Εικαστική έκθεση με τους καλλιτέχνες της ομάδας ΑΦΗ. Συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη, Νίκο Ξηδάκη, Στάθη Δρογόση, Μάρκους Σουχάουζεν. Κλασική μουσική με άρπα, όμποε και πιάνο. Τον Καραγκιόζη Ριγολέτο της εναλλακτικής λυρικής σκηνής. Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από την Opera Network της Φλωρεντίας. Σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια εμπλουτίζουν το πρόγραμμα από τον Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο στον πύργο Μπαζέου, στην ενδοχώρα της Νάξου.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ετοιμάζω ταξίδι, Τάκης Μπουγάς και Μάνος Σελιμίδης το ετοίμασαν, η Ελένη Δήμου το τραγούδησε, μέσα από τα τραγούδια θα ταξιδέψουμε και σήμερα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 103,7. Ο Νίκος Σκλαβανίτης είναι στην κονσόλα του ήχου, η Ερυγκίντζου επίσης είναι μαζί μας σήμερα και απαντά στα 2 10 60 13 168 και 9. Η Βαναδαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο, καλό σας βρίσκουμε και σήμερα. Και άλλο ένα ταξίδι, αυτή τη φορά για το Σάντα Φε. Ο Σταύρος Ξαρχάκος και ο Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ έγραψαν τη μουσική, η Ρόζα Θεοτόκη τους στίχους, η Ρωσαΐα και ο Μπομπιστόκας το ερμηνεύουν.

όλα αυτά με ένα ταξίδι για το Σανταφέ, και το ταξίδι αυτό σήμερα δεν το καθορίζουμε μόνο εμείς, αλλά και δικές σας επιθυμίες εκφρασμένες τις προηγούμενες ημέρες. Μία από αυτές είναι αυτό εδώ το τραγούδι που έρχεται.

Ο Γιάννης Καραλής έχει γράψει την μουσική, ο Γιώργος Κανελόπουλος τους στίχους, η Άλκης της Πρωτοψάλτη τραγούδισε «Το είχες και τι δεν είχες». Το τραγούδι αυτό ταξίδευσε να σας βρει στα Μελίσια της Αττικής με τους χαιρετισμούς μας, και στην Πάτρα πηγαίνει το επόμενο τραγούδι, αυτή η Σφεντόνα που ζητήσατε, με τους χαιρετισμούς και στα Πατήσια, τα Κούνουπιδιανά των Χανίων, το Λαύριο. Εσάς που έχετε προλάβει ήδη να στείλετε μηνύματα ή να πάρετε τηλέφωνο, ακόμα καλά καλά δεν αρχίσαμε την εκπομπή. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου γράφει μουσική, στίχους και ερμηνεύει τη Σφεντόνα του.

ο Αλέξης Παπαδημητρίου και η Ρόνη Σοφού έγραψαν το «Κανένα πρόβλημα», το τραγούδισε με το δικό της ιδιαίτερο ηχόχρωμα η Αλέκα Κανελίδου, και όταν το λέει η Αλέκα το πιστεύεις κιόλα, αν και από πίσω κρύβει ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και συνήθως το πρόβλημά μου, τι ποιος είναι, είσαι εσύ. Χαιρετίσματα και στο Ηράκλειο της Κρήτης και στο Μαρούσι. Γιώργος Ανδρέου και Γιώργος Χρονάς έγραψαν το πρόβλημά μου είσαι εσύ, Ελένη Τσελικοπούλου το ερμηνεύει.

σοβαρό δεν λέω το πρόβλημα, αλλά υπάρχουν και σοβαρότερα σε αυτή τη ζωή. Να θυμηθούμε ότι μια μέρα σαν σήμερα, 11 Αυγούστου του 2023, έφυγε από κοντά μας η Λιζέτα Νικολάου, η τραγουδίστρια που διακρίθηκε στο έντεχνο το λαϊκό και το ποντιακό τραγούδι, ερμήνευσε τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, του Γιάννη Μαρκόπουλου, τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Χαράλαμπο Γρανουράκη, ενώ τραγούδισε μαζί τους και με το Βίκη Μοσχολιού και με τη Δήμητρα Γαλάνη και άλλους, και πάμε να την ακούσουμε εδώ παρέα με τον Παύλο Σιδηρόπουλο να τραγουδούν το τηλέφωνο. Είναι του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Κώστα Βίρβου από το Θεσσαλικό κύκλο.

Μακάρι να γινόταν να στείλουμε και τηλεφωνικώς πράγματα από σε απομακρυσμένες περιοχές. Να σας πούμε ότι σήμερα το δεύτερο πρόγραμμα θα μεταβάλει το πρόγραμμά του και θα μεταδώσει στις 9 το βράδυ σε επανάληψη την εκπομπή Στέλιος Ράμφος με τα πόδια μέχρι την αλήθεια, που είχε μεταδοθεί στις 26 Οκτωβρίου του 2025, αποχαιρετώντας τον συγγραφέα και στοχαστή Στέλιο Ράμφο, σε μια εκπομπή στην οποία συζήτησε με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χρυστακάκη για τον ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη, με αφορμή το βιβλίο του «Σαν αυθαρσία μέσα μας, ο χρόνος του Καβάφη», από τις εκδόσεις Αρμός. Και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματα στο Καρλόβαση που κάνετε τις διακοπές σας, στο καταρακτή Άρτας, στα Ηλίσια που κουράζεστε εκεί στη δουλειά, στο νοσοκομείο που έρχονται οι έγκυες γυναίκες για να γεννήσουν, στα Σκουρδουλιανά, πώς το λένε τώρα αυτό, Σκουρδουλιαρί της Ικαρίας, θα το μάθω, θα το κοιτάξω σε λίγο στο ίντερνετ, θα το βρω πως λέγεται ακριβώς, και πάμε να ακούσουμε τα Χαμοπούλια με τον Δημήτρη Μπάση. Κώστας Φαλκόνης και Χρήστος Παπαδόπουλος σε μουσική και στίχους.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Μαρίνα Καμένων Βούρλων. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Καμένα Βούρλα.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αντώνης Βαρδής, Ανάτος Αλυμπιζάτος, και βέβαια αυτό το τραγούδι ταξίδεψε να σας βρει εκεί στην Κοζάνη με τους χαιρετισμούς μας, επίσης στο ιατρείο στα Γιάννενα που ακούει συγγνώμη σταθερά δεύτερο πρόγραμμα, σε εσάς που κάνετε περιπολία για τις φωτιές και ακούτε κι εσείς δεύτερο πρόγραμμα, ευχαριστούμε για τη δουλειά που κάνετε, γιατί προσέχετε για όλους μας. Στη Θεσσαλονίκη, στην Κοτσικιά της Βόρειας Εύβοιας, στην Κέρκυρα, σε εσάς που ταξιδεύετε για Κυπαρισία, με την αγάπη θα ασχοληθεί αυτό το τέταρτο της εκπομπής, και αυτή η αγάπη με ένα αχ μπροστά είναι και αυτή το Αντώνη Βαρδί και το Πυθαγόρα, και την τραγουδά ο Γιάννης Πάριος.

Θέλει προστασία, θέλει αγκαλιά, θέλει τραγούδι. Και αυτό το τραγούδι που έρχεται είναι και αυτό το Αντώνη Βαρδί και του Σαράντι Ελβιζάτου, και είναι «Η αγάπη που είναι αηδόνη».

Για τις αγάπες μιλάμε και εδώ έρχονται οι μεγάλες αγάπες. Ένα τραγούδι που έχετε ζητήσει εδώ και καιρό εσείς. Να ήρθε η ώρα να τα ακούσουμε και αυτό. Βαγγέλης Κορακάκης και Κατερίνα Κούκα, με τους χαιρετισμούς μας στην Θεσσαλονίκη, στον Οροπό, το Αγρίνιο, την Αδριανή της Δράμας και το Παλιοσέλι Ιωαννίνων.

Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος και Δημήτρης Ευσταθίου. Η δουλειά κάνει τους άνδρες. Ο Δημήτρης Ευσταθίου ήταν τραγουδιστής του Λαϊκού και του Ρεμπέτικου, αλλά και συνθέτης και στιχουργός και οργανοπαίχτης, και συνεργάστηκε με μεγάλους δημοφιλείς καλλιτέχνες όπως το Βασίλη Τσιτσάνη, τον Μάνον Λοΐζο, τη Λίζα Διαμάντη, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Μπάμπη Τσετίνη, τον Βαγγέλη Περπινιάδη και άλλους. Έφυγε μια μέρα σας σήμερα, 11 Αυγούστου του 1996. Άφησε πολλά τραγούδια με την ιδιαίτερη φωνή του, αλλά δύο από αυτά που αγαπώ εγώ πολύ είναι αυτό που ακούσαμε και αυτό που έρχεται. Τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη, «Τα καραβοτσακίσματα».

Πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματα στο παλιό καλό Βασίσα μου και να βάλουμε το θέμα και να το απαντήσει και το επόμενο τραγούδι. Ποιο είναι το θέμα τώρα? Το θέμα είναι ότι οι μάγκες δεν υπάρχουν πια. Νίκος Ξηδάκης, Μανώλης Ρασούλης, Νίκος Παπάζογλου.

Εσείς λοιπόν ζητήσατε την απάντηση σε αυτό το τραγούδι και από το Δίστομο και σας τη στέλνουμε με τη φωνή βέβαια του Στράτου Διονυσίου.

0: Τάκης.
1: Ο Τακισούκας και ο Βασίλης Παπαδόπουλος το έγραψαν. Ο στρατός Διονυσίου το ερμήνευσε. Χαιρετίσματα και στην Ηλιούπολη, την Ανθούσα, την Κεφαλονιά. Σε εσάς που είστε στην Κορασίδα Εύβοιας, μπροστά στο απέραντο Αιγαίο και ακούτε δεύτερο πρόγραμμα, συνεχίστε έτσι όμορφα. Και πάμε να κλείσουμε, αφού ευχαριστήσουμε και τον Νίκο Σκλαβενίτη που φρόντισε τον ήχο και την Εργκίντζου που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας και όλους εσάς, με ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Παλικαράκι Πούλιος», που το τραγουδάει η Βίκη Μοσχολιού και είναι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Από την Βάνα Δαφέρμου, γεια και χαρά, τα λέμε αύριο στις 2.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
10: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ακούτε δεύτερο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
1: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και το Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ένα πολύ αγαπημένο μου θέμα από την κινηματογραφική ταινία «Κορίτσια στον ήλιο» του 1968, ένα θέμα του Σταύρου Ξαρχάκου. Για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, ένα μουσικό θέμα που θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρχει σε οποιαδήποτε αντίστοιχη ταινία στο εξωτερικό, όπως πάρα πολλά μουσικά θέματα και τραγούδια που έγραψαν οι Έλληνες συνθέτες για τον ελληνικό κινηματογράφο. Έτσι λοιπόν, η καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Σταματία Σούλτη στον ήχο, Σιδερής Πριντεζής στα λόγια και τα τραγούδια. Και πριν πάμε παρακάτω, μία διευκρίνηση και μία διόρθωση. Εχθές ακούσαμε στο πρώτο μέρος, το αφιέρωμα στη μνήμη του Νίκου Καλογερόπουλου, ακούσαμε ένα κομμάτι από το ρεμπέτικο με τα τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου, το ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη. Να διευκρινίσω ότι το «Στουθωμά» που ακούσαμε έχει και στίχους του Κώστα Φέρη, πέρα φυσικά από τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Αυτό για τη διευκρίνηση. Τώρα, ως προς τη διόρθωση, μου ήρθε ένα πάρα πολύ ευγενικό mail, γιατί στην τελευταία εκπομπή πριν από την άδεια, την Παρασκευή 31 Ιουλίου, πριν από την άδεια που έλειψα την προηγούμενη εβδομάδα, είχα μεταδώσει ένα ορχιστρικό θέμα του Κώστα Κλάβα, κάνοντας έτσι ένα παιχνίδι με το Χάτζι Χάτζι, το μουσικό θέμα του Μάνου Χατζηδάκη από την Οδό Ονείρων. Είπε ότι την επόμενη χρονιά υπήρχε το Σίλι Σίλι, και έτσι ήταν βέβαια εκείνο το εύθυμο μουσικό θέμα. Όμως έκανα λάθος, την ταινία έμπλεξα δύο ταινίες στις οποίες έπαιζε την ίδια χρονιά ο Βαγγέλης Σιλινός. Είπα ότι ήταν από το αυτό το κάτι άλλο, ενώ στην πραγματικότητα ήταν από το Μικρή και Μεγάλη Ενδράση, ταινία επίσης του 1963, ταινία του Ορέστη Λάσκου, εκεί όπου η Ελένη Ανουσάκη τραγουδούσε και αυτό που θα ακούσουμε εμείς από το Γιάννη Βουγιατζή μαζί με την Νίκη Καμπά. Κώστας Κλάβας πάντα, Αλέξης Αλεξόπουλος, πέταξε ένα πουλί.

Σε αντίστοιχους ρυθμούς με το προηγούμενο τραγούδι, ο Γιώργος Κατσαρός και ο Λάκος Ακελάριος έγραψαν. Η Ρένα Βλαχοπούλου τραγούδισε Κέρκυρα, Κέρκυρα, και μια που είμαστε στα μέρη εκείνα.

Είπαμε λοιπόν ότι από τα Επτάνησα πήγαμε στα Δωδεκάνησα και από εκεί στις Κυκλάδες ήταν η Άννα Καραμπεσίνη και η Εφησαρή. Είναι η Ειρήνη Κοντοπούλου Λεγάκη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ο Γιώργος Ζαμπέτας ήταν ο πιο καλός μαθητής. Δικό του τραγούδι με τους στίχους του Χαραλαμπού Βασιλιάδη, αλλά με την δική του ερμηνεία. Και έτσι με τον Γιώργο Ζαμπέτα βρεθήκαμε στο δεύτερο ημίωρο, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και με δικά του τραγούδια θα πάμε παρακάτω. Στίχη του Αλέκου Σακελάριου, η φωνή του Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Ο Γιώργος Ζαμπέτας και ο Πυθαγόρας έγραψαν, η Μαρινέλα τραγούδησε. Ποιος είναι αυτός ο αψηλός? Σε χαρακτηριστικά του προσώπου εστιάζει το τραγούδι «Ένα άλλο αγόρι» και προγενέστερο τραγούδι κιόλας. Τάκης Μωράκης, Γιώργος Γιαννακόπουλος, η Νία Ελίκη Βουγιουκλάκη, από τη Μουσίτσα.

Ήταν τραγούδια που τα έχουμε μάθει με τη φωνή της Αλίκης Βογιουκλάκη και τα ακούσαμε τόσο από τον Γιώργη Χριστοδούλου, το Φεγγαράκι, όσο και το Χάλι Γκάλι από την Ελένη Τσαλιγοπούλου, ενώ με την τεχνολογία μπήκε μέσα και η φωνή της Αλίκης. Ο Φίβος Δελιβοριάς, τραγουδάκι εκείνος τώρα, κομμάτι που το έχουμε μάθει από την Αλίκη Βογιουκλάκη, Μάνος Χατζηδάκης, Αλέκος Ακελάριος, Ο Γλάρος.

Και ο Γλάρος τώρα είναι ποίημα του Οδυσσέα Ηλίτη που μελοποίησε ο Μιχάλης Τραγουδάκης και τραγούδησε η Αφροδίτη Μάνου.

από την οπισθοδρομική κομπανία σε ζωντανή ηχογράφηση η Γλάρη. Έτσι μας φτάνουν μέχρι το τέλος. Το τραγούδι που είχαμε πρωτοακούσει από τον Πάνο Γαβαλά, και με τον Πάνο Γαβαλά κλείνουμε και παραδίδουμε σκητάλη στο Μιχάλη Γελασάκη, ο οποίος ακολουθεί εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα Μαδία Σούλτη φρόντισε τον ήχο και την ευχαριστώ πολύ. Ο Σιδηρής Πριντίζης ήταν στα λόγια και τα τραγούδια. Πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4. Γεια χαρά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα.
3: Από τον Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.
11: Album Synchronicity, the Police, and every little breath you take.
12: Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης τόσο μακρινής. Πέρασανε τα χρόνια κι είναι σαν μια μέρα. Όσα κάναμε δεν τα σβήσε κανείς. Πέρασαν από πάνω μου κορμιά και φίλοι. Μα πήγαν οι φίλες και τα φιλιά μας τρελής. Μα μέσα μου βαθιά τη σπίθα είχε ξεμείνει.

Εντάξει, όχι και πολύ παλιά. Χθες ήμασταν στον αέρα. Ο Θοδωρής Μανίκας έγραψε εδώ. Ήταν η 30 Dirty, ένα τραγούδι που είχε σημαδέψει βέβαια αυτήν την ομότιτλη τηλεοπτική σειρά του Μέγκα, με αυτήν την πολύ ωραία νοσταλγία που είχε και ραδιοφωνικούς παραγωγούς μέσα. Αυτή η εκπομπή, νομίζω, αυτή η σειρά, όχι εκπομπή, νομίζω ότι πολλοί ήθελαν να γίνουν ραδιοφωνική παραγωγή βλέποντας αυτή τη σειρά. Είμαστε στον αέρα λοιπόν, όπως παλιά, όπως και τώρα, όπως και κάθε μέρα, από τις 5 ως τις 7 σήμερα. Όμως εκτάκτως για 2 ώρες, θα κάνουμε και την πρώτη ώρα, αφού ο Ξενοφών Ραράκος είναι σε άδεια. Αμέσως μετά το Σιδερυπρίντεζι, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και παρέα. Θα πάμε μέχρι τις 7 και συνεχίζουμε εδώ με τον Ρους.

πονάει η αγάπη, και αυτό είναι κάτι όσο μπορεί να περιμένει κανείς. Είναι, ας πούμε, σαν μια πόρτα ανοιχτή αυτός ο πόνος. Ήταν ο Γιώργος Ρους ή Σκέτο Ρους. Εδώ, Λουλούδι του δρόμου το τραγούδι, ένα τραγούδι που επανέφερε στην επικαιρότητα η Μαρίνα Σπανού, που το τραγουδούσε στις ζωντανές της εμφανίσεις. Και θέλω να σας πω για ένα πάρα πολύ ωραίο project που είδα εδώ ψάχνοντας στο διαδίκτυο. Μπορεί κανείς να βρει πολύ ωραία πράγματα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, και ονομάζεται «Επόμενη στάση». Αυτό το project είναι νέα κορίτσια που είχαν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα και την υλοποίησαν. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και να σας μιλήσω για αυτό το πολύ ωραίο πράγμα που έχουν φτιάξει εδώ. Το βλέπω, το χαζεύω και δεν το χορταίνω πραγματικά.

Παμπάν και Ναλίσα Γκριν είναι η αγάπη, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα, και είπα ότι θα σας πω για το project «Επόμενη στάση». Πραγματικά το χαζεύω, απολαυστικότατο. Τι είναι τώρα η επόμενη στάση? Νέα κορίτσια μαζεύτηκαν και είχαν αυτή τη φοβερή ιδέα. Είναι ένα ερευνητικό και καλλιτεχνικό εγχείρημα που ανασυνθέτει τις ιστορίες πίσω από τα ονόματα των στάσεων λεωφορείων στην πόλη, στην Αθήνα. Αρχικά, μέσα από ερευνητικά τεκμήρια, προσωπικές ιστορίες, σημειώσεις πεδίου και 6 καλλιτεχνικές αναθέσεις, επιλεγμένες στάσεις φωτίζονται ως τόποι μνήμης και συνάντησης, και ουσιαστικά αυτή η ιδέα ξεκίνησε με αφορμή μια καθημερινή συνήθεια που έχουμε πολύ, τη μετακίνησή μας με τα δημόσια μέσα συγκοινωνίας, και μια αυθόρμητη απορία γύρω από τα ονόματα των στάσεων έφερε τη δημιουργική αυτή καλλιτεχνική ομάδα να ψάξει να βρει περισσότερες πληροφορίες, και έψαξε και βρήκε περισσότερες πληροφορίες και έτσι καταγράφει την ιστορία κάποιων στάσεων, και βέβαια μπορούμε να δούμε και τεκμήρια, να δούμε παλιές φωτογραφίες, να δούμε εικόνες και ντοκουμέντα που είναι σχετικές με τις σχετικά με τις στάσεις. επόμενη στάση.com είναι η διεύθυνση, το ξαναλέω, επόμενη στάση.com, όπου μπορείτε να μπείτε και να δείτε την ιστορία της στάσης Σόνια, ας πούμε, της στάσης Αλυσίδα, Αβέροφ Ίκα, Λυσιατρίο, Κολοσσέων, που ήταν ένας παλιός κινηματογράφος, και μια στάση με το φοβερό όνομα εκεί στη βιομηχανική, στην παλιά βιομηχανική ζώνη της Πειραιός, με το φοβερό όνομα Ελούλου. Αυτή είναι η στάση. Έχει πινέζα που μπορείτε να δείτε ακριβώς που βρίσκεται αυτή η στάση, και να διαβάσετε πραγματικά υπέροχες ιστορίες, προφορικές μαρτυρίες ανθρώπων που ζουν εκεί, που σχετίζονται με αυτές τις στάσεις, να δείτε εικόνες παλιές και να δείτε και καλλιτεχνικά έργα που δημιουργήθηκαν με αφορμή αυτό το project και εμπνευσμένα βέβαια από αυτές τις στάσεις. επόμενη στάση.com. Εγώ ήδη το χαζεύω, πραγματικά απολαυστικό, και είμαι τώρα στη στάση Σόνια, ας πούμε, και βλέπω εδώ διάφορα φοβερά και τρομερά, και διαβάζω και για το Κολοσσέο, που ήταν το παλιό σινεμά στο κέντρο της Αθήνας.

Ωκεανός με το remix των Μίκρο και την Κουλιά τραγούδισε, ένα τραγούδι του Γιώργου Φρατζόλα ήταν αυτό εδώ, και διαβάζω και την απάντηση της Λίσα Ιτόγια στα ρατσιστικά σχόλια στη νεαρή παίκτρια της Εθνικής Ελλάδος στο πρωτάθλημα κάτω των 16, που έστειλε ένα εχειρό μήνυμα κατά του ρατσισμού. Η ίδια, η Λίσα Ιτόγια, η νεαρή γκάρ του Παναθλητικού Σικαίων, που βρίσκεται στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες, αφού αγωνίζεται με την Εθνική Κορασίδων στο Eurobasket των κάτω των 16, στα Ιωάννινα, και έχει και μάλιστα πρωταγωνιστικό ρόλο, αφού μετρά 19,3 πόντους, 4 rebound και 1,3 assist κατά μέσο όρο στη διοργάνωση. Είχαν βγει διάφοροι, είχαν γράψει διάφορα, ξέρετε, όλοι αυτοί οι βλαμμένοι κάθε φορά που ψάχνουν να βρουν τι τους φταίει, τι τους ενοχλεί, το χρώμα των ανθρώπων, ας πούμε, γιατί με τον Αντετοκούμπο τα ίδια, γιατί δεν γινόταν, μέχρι και υπουργοί και βουλευτές έβγαιναν και τάχα μου έκαναν λάθος το όνομά του, θα τα ξεχάσουμε τώρα, τα θυμόμαστε αυτά. Και αναφέρει η ίδια η παίκτρια αναλυτικά, σας διαβάζω την ανακοίνωσή της για αυτά τα άθλια σχόλια από κάτω. Η μισή Ελλάδα μπορεί να με μισεί απλά και μόνο λόγω του χρώματος του δέρματός μου. Μου λένε ότι δεν αξίζω να παίζω στην εθνική, λες, και η αθλητική μου αξία προσδιορίζεται από το χρώμα στο δέρμα μου. Είμαι Ελληνο-Νιγηριανή. Θα μπορούσα να είμαι στη Νιγηρία αυτή τη στιγμή, να παίζω εκεί, αλλά επέλεξα τη χώρα που γεννήθηκα, τη χώρα που μεγαλώνω και τη χώρα που αποκαλώ σπίτι μου. Οπότε σας ευχαριστώ που προσβάλλετε ένα κορίτσι 16 ετών απλά και μόνο επειδή κυνηγάει το όνειρό της, λέει στην ανάρτηση που έκανε. Μπορείτε να με κρίνετε, μπορείτε να αμφιβάλλετε για εμένα, μπορείτε να προσπαθήσετε να με ρίξετε κάτω, αλλά δεν θα με καθορίσετε ποτέ. Γιατί έχω το Θεό στο πλευρό μου και με το Θεό στο πλάι μου δεν μπορεί να με σταματήσει κανείς, λέει η νεαρή παίκτρια, φοβερή παίκτρια, η Λίσα Ιτόγια. Και πάμε τώρα στο πράσινο ακροτήρι με τα ελληνικά λόγια του Μιχάλη Γκανά, που μπλέκονται κάπως εδώ με τη Σεσάρια Εβόρα και την Ελευθερία Αρβανιτάκη να τραγουδούν Σοντάτ.

Ζωντανή ηχογράφηση, Μάρθα Φριτζίλα εδώ από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, από το αίθριο του Μεγάρου. Μας πήγε μια βόλτα μέχρι το Σαντιάγκο της Κούβας. Ένα τραγούδι που είχε γράψει τους ελληνικούς στίχους, μεταφρασμένος βέβαια, απόδοση από τα ισπανικά, απόδοση από την ποίηση του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, του Μιχάλη Μπουρμπούλη, ο Μίκης Θεοδωράκης. Στη μουσική ήταν η Μάρθα Φριτζίλα και κάναμε νομίζω μια πολύ ωραία βόλτα από το πράσινο ακροτήρι στο Σαντιάγκο της Κούβας. Και αφού σας πω ότι ακούτε δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ότι μαζί θα πάμε εκτάκτο σήμερα μέχρι τις 7, ότι η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο και ότι ο Μιχάλης Γελασάκης είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, θα ξαναγυρίσουμε πίσω στην Ευρώπη για να κάνουμε μια βόλτα στο ρετρό αλλά πάντα καλοκαιρινό Πορτοφίνο.

ΤΣΣΚΑ Σόφιας Παναθηναϊκός για το Conference League, στο Sky, στο Mega Nine Mechen Ολυμπιακός για το Champions League στις 8.30 επίσης, στην ΕΡΤ 2 Sport φυσικά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που συνεχίζεται και έχουμε στις 9.05 στο επικοντό τον προκριματικό για τη Στεφανίδη, τον τελικό στη Σφυροβολία για τον Φραντζεσκάκη στις 9.10. Έχουμε στις 10:15 αυτά όλα από το ERT 2 Sport, έτσι, και από το ERT Sports, τα έχω εδώ όλα ανοιχτά μπροστά μου. Τελικός μήκος για τον Τεντόγλου στις 10:15, 10:16 για την ακρίβεια, από το ERT 2 Sport. Και φυσικά έχουμε και στις 11 το βράδυ τα ημιτελικά στα 400 μέτρα με Φραγκογιάννη. Αυτά για σήμερα και αύριο βέβαια πολλά αθλητικά και συνεχίζουμε με τους Πολ.

Έλα Ήλια μου λοιπόν, εδώ ο Ρομπέρτ Ουίλιαμς και ο Κώστας Τουρνάς, βέβαια από τα παλιά, όπως διασκεύασαν τα κίτρινα ποδήλατα το 2007 στο Ήλια μου. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας πάντα και χαζεύω και αυτές τις φοβερές εικόνες από το Rover Curiosity, από τον Άρη, όχι από τον Ήλιο, που στέλνει εδώ στη γη. Και πραγματικά αν κάτσει κανείς να χαζέψει λίγη ώρα αυτές τις εικόνες και αν ακολουθήσετε τις σελίδες της NASA στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείτε για λίγη ώρα αυτές τις εικόνες και ακούσετε αυτόν τον απόκοσμο, κυριολεκτικά απόκοσμο ήχο που μεταδίδουν, αλλά δείτε και αυτές τις φωτογραφίες με τα αδιανόητα τοπία από τον Άρη και σκεφτείτε λίγο πιο φιλοσοφικά για λίγα δευτερόλεπτα που είναι αυτό το rover και τι καταγράφει και πόσο χρήσιμες πληροφορίες είναι για όλους εμάς εδώ πέρα αυτές και ότι μπορεί σε λίγα χρόνια να πάμε να ζήσουμε εκεί, εντάξει εμείς όχι, αλλά τα παιδιά, τα εγγόνια ίσως.

Από τον Μπρανκαλέωνε ο Παύλος Παυλίδης έγραψε «Δεν ξέρω» και πάμε σε μια διασκευή εδώ πολύ αγαπημένη από τη Ματίνα Σουπό. Είναι «Μεταμορφώσεις» του Γιώργου Ρωμανού. Σε αυτή την πολύ ατμοσφαιρική εκδοχή τους, από το Βλάση Μπονάτσο είχαμε συνηθίσει να ακούμε αυτό το τραγούδι.

Μεταμορφώσεις και μα τι να σου πω, αξίζει να το ακούσετε και από τον Βλάση Μπονάτσο όσοι δεν το έχετε ακούσει, και αυτό που ακούσαμε, διασκευή που ακούσαμε, πάτησε πάνω στο επόμενο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κλουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Με αυτές τις φλογίτσες πάνω από τα χωριά που τρέμουν και τα πανηγύρια που γίνονται τώρα το καλοκαίρι και θα κορυφωθούν βέβαια το 15 Αύγουστο, ο Διονύσης Σαββόπουλος έγραψε και τραγούδισε «Σου μιλώ και κοκκινίζεις» από την δεύτερη, αν θέλετε να το πούμε, βάλτε το σε εισαγωγικά, βαλκανική του φάση. Ναι, το «Μην πετάξεις τίποτα» και το «Χρονοποιώ», αυτό ήταν από το «Χρονοποιώ», διαφορετική βαλκανική κατάσταση από το «Μπάλο» και το «Βρώμικο ψωμί» βέβαια πολλά χρόνια νωρίτερα. Και εδώ είναι ο Σωκράτης Μάλα μας, αφού σας πω ότι ακούτε δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Για μία ωρίτσα ακόμη θα πάμε παρέα μέχρι τις 7 στη θέση του Ξενοφόντα Ραράκου. Την πρώτη του ώρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και να και ο Σωκράτης Μάλα μας.

Σωκράτης Μάλα μας από το Λαβύρινθο και άσε τα ψέματα. Να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα στα Χανιά, στη Δανάη που μας ακούει και από εκεί, και σε όσους έχετε στείλει μήνυμα, είστε πάρα πολλοί. Μπορείτε να συνεχίσετε να το κάνετε στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μας βρίσκεται πάρα πολύ εύκολα και μπορεί κανείς να βρει διάφορα μουσεία. Σας έλεγα για την πρώτη ώρα για αυτήν την πολύ ωραία πρωτοβουλία που δεν είναι μουσείο ακριβώς, αλλά είναι μια δράση, το επόμενηστάση.com, και διαβάζω για μια πολύ ωραία ανάρτηση από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ, που λένε πως σήμερα στέλνεις φωτογραφίες σε χρόνο ΤΕΤΕ, κάποτε όμως η μετάδοση μιας και μόνο εικόνας από την Αθήνα στο Λονδίνο χρειαζόταν περίπου 10 λεπτά σε χρόνο και έως 200.000 δραχμές. Η αρχή έγινε το 1949, όταν η Ελλάδα συνδέθηκε ραδιοτηλεγραφικά με Λονδίνο και Νέα Υόρκη μέσω του Κεντρικού Τηλεγραφείου Αθηνών, και η υπηρεσία αυτή εξυπηρετούσε σχεδόν αποκλειστικά τις ανάγκες των εφημερίδων. Μιλάμε για το απόλυτο breakthrough, λένε από το μουσείο, αφού πλέον η είδηση συνοδευόταν από ντοκουμέντα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Σε 10 λεπτά υπήρχε και η φωτογραφία μαζί με το τηλεγράφημα. Οι τεχνικοί κρατούσαν τότε για σιγουριά αντίγραφα των τηλεφωτογραφιών και χωρίς να το ξέρουν έφτιαξαν ιστορία. Σήμερα αυτές οι φωτογραφίες αποτελούν ένα τεράστιο αρχείο από 13.200 σπάνιες τηλεφωτογραφίες που φιλοξενούνται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών και μπορεί κανείς να τις δει και να τις αναζητήσει. Και αν θέλετε να δείτε περισσότερες τέτοιες ωραίες πληροφορίες, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα Facebook του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ. Πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον μουσείο.

Ορφέας Περίδης εδώ στη Φωτοβολίδα, λίγο νωρίτερα ο Μανώλης Λιδάκης στη Χαλκίδα. Να στείλω μια πολύ μεγάλη καλησπέρα στην Κηφισιά και στη Χαλκίδα, που την ώρα που ακούγαμε το τραγούδι μας έχετε στείλει μια φωτογραφία με τα νερά του Ευρύπου, που για τη γνωστή παλήρια εκεί του πορθμού του Ευρύπου, άλλοτε κατευθύνονται προς το βόρειο και άλλοτε προς το νότιο ευωικό τα νερά. Μετά από συστηματικές παρατηρήσεις έχει διαπιστωθεί ότι 22-23 ημέρες κάθε μήνα το ρεύμα παρουσιάζει μια κανονικότητα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αλλάζει φορά κάθε 6 ώρες περίπου, με αποτέλεσμα να συμπληρώνει 4 εναλλαγές στο 24ωρο, και αυτό οφείλεται κυρίως στη σελήνη.

Ο Αντώνης Βαρδής εδώ, έγραψε και τραγούδησε και η Ελλάδα που δεν μας τυρανάει στο Eurobasket των νέων. Διαβάζω εδώ ότι είναι στα προημιτελικά μετά από το 83-78 επί της Σλοβενίας. Η Εθνική Παίδων πήρε μεγάλη πρόκριση στους 8 του Eurobasket στην Οραντέα και θα αντιμετωπίσει τη Λετωνία αύριο στις 12 Αυγούστου.

όταν χαράζεις το Αιγαίο, είναι τόσο όμορφα, όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι. Βέβαια, εμείς να στείλουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας στο Σπύρο και στην Ειρήνη που είναι στο Πήλιο. Δεν ξέρω αν είναι προς τη μεριά του Αιγαίου ή από την άλλη, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία όμως. Και πάμε να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο με την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τον Κώστα Λιβαδά σε ένα τραγούδι που είχε ξεχωρίσει από το δίσκο Μετακόμιση τώρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Εδώ ο Νίκος Πορτοκάλογλου από το άλμπουμ Λιμάνια Ξένα, ένα παραδοσιακό τραγούδι, ένα νησιώτικο τραγούδι που μας έρχεται από τα 12 νησιά. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αδέσποτες Νότες ακούτε μέχρι τις 7 εκτάκτως σήμερα και όλη αυτή την εβδομάδα. Η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και έρχονται διάφορα μηνύματα στο Viber. Ένα από τα πιο βασανιστικά μηνύματα που μπορεί να στείλει κανείς αυτήν εδώ την ώρα, σε αυτό εδώ το στούντιο, είναι κάτι ωραίες τηγανιτές πατάτες που μας έχετε στείλει στο τραπέζι που είστε. Να τις ευχαριστηθείτε και ένα παστίτσιο βλέπω εδώ και όλα αυτά τα βασανιστικά που έρχονται, πέρα από τις παραλίες και τις θάλασσες και τις ωραίες σκιές που είστε. Και ήθελα να σας πω δύο κουβέντες για το τραγούδι που ακούσαμε. Είπα ότι προέρχεται από τα Δωδεκάνησα. Στην δωδεκανησιακή παράδοση ήταν ένας νηφιάτικος σκοπός με τα ανάλογα λόγια. Βγαίνει η νύφη, πρόβαλε να ειδείς, βγαίνει η νύφη στο χορό κτλ. Και με θαλασσινά λόγια ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά λίγο πριν από τη δεκαετία του 50 από τον Όμιλο Σταμάτη Χατζηδάκη, τραγουδισμένο από την Άννα και την Εμιλία Χατζηδάκη. Οι αδερφές Καραμπεσίνη και Σαρή το ηχογράφησαν, όπως ακούστηκε και όπως έγινε γνωστό αργότερα, το 1979. Το τραγούδι αυτό όμως, εκτός από νηφιάτικο, με τα χρόνια έγινε και ένα τραγούδι με πενέματα για εξευμενισμό της θάλασσας, έτσι ώστε να γυρίσουν σώοι οι ναυτικοί και οι ξενιτεμένοι στις οικογένειές τους. Και το τραγούδι αυτό ακουγόταν με αυτά τα λόγια, σαν ξόρκι ας πούμε, στη θάλασσα, στη Λέρο των Δωδεκανήσων. Εδώ πάμε λίγο πιο βόρεια, στα Ψαρά,

Ο Λεωνίδας Μπαλάφας έγραψε και τραγούδησε στο λιμανάκι των ψαρών και περιέγραψε λίγο και αυτή τη σημαία, την ιδιαίτερη που έχουν τα ψαρά που είχαν κατά την επανάσταση του 1821 και σε πολλά σκάφη ακόμα μπορείτε να τη δείτε, όπως και τη σημαία της ίδρας ή των σπετσών. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη σημαία, μια άγκυρα με τυλιγμένη πάνω της ένα φίδι. Και η άγκυρα συμβολίζει την ελπίδα, ο σταυρός που έχει σημαία την πίστη και το δώρο την πυγμή να πατούν την ημισέλινο και το αστέρι. Οι Έλληνες στην άγκυρα ήταν τυλιγμένο ένα φίδι, ο σύμβολο της δύναμης του ελληνικού έθνους, του οποίου τη γλώσσα τσιμπούσε μια κουκουβάγια που δήλωνε την φρόνηση με την οποία έπρεπε να διεξαχθεί ο αγώνας κατά των Τούρκων. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, η κουκουβάγια, η οποία συμβολίζει τους Έλληνες, τρώει τη γλώσσα του φιδιού, το οποίο με τη σειρά του συμβολίζει τους Τούρκους. Αξίζει να κάνετε ένα Google ή να το δώσετε σε φωνητική εντολή, δεν ξέρω πώς βολεύει τον καθέναν, να δείτε τη σημαία των ψαρών και τις άλλες σημαίες της ίδρας και των σπετσών.

Αλέκος Σακελάριος εδώ έγραψε τα λόγια και ο Γεράσιμος Λαβράνος τη μουσική Μυρτό Ναούμ με το Swinging Cats, τραγούδισαν το Χαλιγκάλι. Βέβαια η ερμηνεία με την Αλίκη Βιουκλάκη παραμένει ξεπέραστη για αυτή την πολύ ωραία σκηνή στην ταινία, που θύμιζε ίσως λιγάκι, ας πούμε, από την ατμόσφαιρα κάποιων σκηνών που είχαμε δει, που είχαν δει τότε οι άνθρωποι εκείνη την εποχή, από τον Fred Astaire.

από την On The Ridge και Fred Astaire. Τι δεν έκανε αυτός ο άνθρωπος. Ήταν χορευτής, ήταν ηθοποιός, ήταν τραγουδιστής, μουσικός, χορογράφος και παρουσιαστής. Τεράστια καριέρα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Μια καριέρα που κράτησε 76 ολόκληρα χρόνια. Τα πήρε όλα. Πήρε τιμητικό Όσκαρ, βραβείο Μπάφτα, βραβείο Ντέιβιντ Ντονατέλο, Έμι, χρυσές σφαίρες και ένα βραβείο Γκράμι. Σπουδαίος καλλιτέχνης βεβαίως.

Και κάπως έτσι, κάπου εδώ τα μαζεύουμε και φεύγουμε, αδέσποτος νότες. Τέλος για σήμερα, τα λέμε αύριο 5 με 7 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστώ τη Σταματία Σούλτη που φρόντισε τον Νίκο και όλους εσάς για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Από το Μιχάλη Γελασσάκη, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
8: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Χοριδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
9: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
11: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
12: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
2: Κέντρο, αντιλώνω, έναξη, πυροφύλαξη.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα παντού.
1: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Στον κόσμο του Μινά Πασπαλά θα μπούμε τώρα, που διαβάζω ότι η μουσική του συνδυάζει τον αστικό ρεαλισμό με μια ποιητική ευαισθησία. Και όντως, αυτό κάνει. Ζήτω τα ευαίσθητα αγόρια λοιπόν. Αυτές είναι οι αμφιβολίες.

0: θα περίμενα εσύ. Και να σου πω, σκέφτομαι να τα παρατήσω. Ξέρεις κανένα κόλπο να μου πεις, να πετάξω ψηλά?
1: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 2 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

0: Η Νάνα Βενετζάνου έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδι σε Λιλίθ, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκινάει την απόψινή εκπομπή, και η πρώτη στάση δεν θα μπορούσε να είναι πουθενά αλλού εκτός από την Κολομβία. 7,4 ο σεισμός που έγινε χτες, θεωρούν ότι είναι ο ισχυρότερος σεισμός εδώ και δεκαετίες και σίγουρα ο ισχυρότερος του 21ου αιώνα. Μέχρι στιγμής είναι 224 οι νεκροί, είναι τουλάχιστον 540 οι τραυματίες. Η περιοχή ήταν περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μπογκοτά, στο Σαν Χωσέ ντε Παλμάρ. 1.600 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, 61 έχουν καταρρεύσει. Και όπως λένε οι ίδιοι οι Κολομβιάνοι, έχουν ένα περιθώριο ακόμα 24 ωρών για να βρουν ζωντανούς κάτω από τα ερείπια.
1: Si no creyera en la locura

Ο Σιλβίο Ροδρίγκες έγραψε, ήταν η Μερσέδες Σόσα και η Σακύρα. Αργεντινή από τη μία, Κολομβία από την άλλη, Λαμάσα ο τίτλος του τραγουδιού. Και από τη μακρινή Κολομβία στο κέντρο της Αθήνας και σε μια από τις πιο ανερχόμενες συνοικίες του στο Παγκράτη. Πάλι ο βιβλιοπωλείο των Αστέγων στο Παγκράτη, δεν ξέρω αν έχετε περάσει, αν έχετε δει, αν έχετε μπει μέσα και αν έχετε ψάξει. Είναι ένα βιβλιοπωλείο που αγοράζεις μεταχειρισμένα βιβλία σε αρκετά προσιτές τιμές. Ξεκίνησαν άστεγοι αυτοί που το ίδρυσαν και το ίδρυσαν για να μπορέσουν να έχουν ένα εισόδημα. Ο Λεωνίδας Κουρσούμης είναι ένας από αυτούς και μιλάει στην Εφημερίδα των Συντακτών και στη Μυρτό Περούλη. Το πρόβλημα δεν είναι το μαγαζί, το πρόβλημα είναι η αποθήκη. Μία αποθήκη η οποία έχει περίπου 120.000 βιβλία και από την οποία τους κάνουν έξωση γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο ενίκιο. Έχουμε τρία βιβλία, λέει ο Λεωνίδας Κουρσούμης, με χειρόγραφες αφιερώσεις του Έρνεστ Χέμινγουέι σε Ελληνίδα. Αλλά δεν ενδιαφέρθηκε κανένας φορέας γι' αυτά. Και χτυπήσανε πόρτες και μιλήσανε με δήμους και είπαν να τα δωρήσουν σε δημοτικές βιβλιοθήκες, αλλά από ό,τι φαίνεται κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για αυτά. Και τώρα αναζητούν προτάσεις, ιδέες, τόπους και τρόπους για να μπορέσουν να τα σώσουν.

Ο Μάνος Τσιλιμίδης έγραψε τους στίχους, ο Ορφέας Περίδης έγραψε μουσική και τραγούδησε το Παλιό Παγκράτη. Και από το Παλιό Παγκράτη στην Ταγκέρη και στο Μαρόκο. Τζον Χόμπκινς στα ημερολόγια της Ταγκέρης από τις εκδόσεις Μετέχμιο, 5 Αυγούστου του 1973. Έγινα 35 χρονών σήμερα, λέει ο Τζον Χόμπκινς. Σήμερα το πρωί η Έλεναν και εγώ περπατούσαμε στη βεράντα τα χαράματα. Κάτω από τα πόδια μας μια γάτα επέστρεψε από μια νύχτα κυνηγιού στον κήπο. Μια κουκουβάγια, λέει ο Τζον Χόμπκινς, πετούσε αθόρυβα ανάμεσα στα δέντρα. Η χάρη που είχε το πέταγμά της, η μυστικότητα που είχε το γατίσιο περπάτημά της, οι βαριές σκιές στον κήπο, όπου οι θύλακες της νύχτας διατηρούνταν ακόμα, και πάνω απ' όλα η εκπληκτική ποσότητα φωτός που ξεχυνόταν απ' άκρη σ' άκρη στον υδάτινο ορίζοντα από τις στήλες του Ηρακλέους, όλα αυτά φαίνονταν τόσο άγρια, τόσο σιωπηλά και τόσο ενιγματικά, λέει ο Τζον Χόμπκινς, που δεν τολμούσαμε ούτε να κουνηθούμε. Θα μπορούσαμε να τα κοιτάζουμε για πάντα, γιατί μας άρεσε που αποτελέσαμε κι εμείς ένα κομμάτι τους.

Και αν κοιτάξεις βόρεια και λίγο ανατολικά από τη Ταγκέρη προς την πλευρά της Ιβηρικής, ακριβώς εκεί στη Μύτη και στο πιο κοντινό σημείο υπάρχει ένα χωριό που το λένε Ταρίφα, και υπάρχει και ένα συγκρότημα, αυτό που πέρασε και έφυγε, που το λένε Ράδιο Ταρίφα, που έρχονται από αυτό το χωριό και με το ένα πόδι πατάνε στην Ισπανία και με το άλλο στην Αφρική. Ρούμπα Αρχελίνα ο τίτλος του τραγουδιού. Και αφού βρεθήκαμε στο Μαρόκο, γεννήθηκε στη Φέζ στο Μαρόκο, τραγουδάει διάφορα είδη από αραβικά μέχρι κλασικά και από πέρσικα μέχρι ισπανικά, και κάποια στιγμή τραγούδησε μελοποιημένο Κωνσταντίνο Καβάφη στα καταλάνικα και στα γαλλικά. Και κάποια στιγμή τραγούδησε και ελληνικά. Το όνομά της Αμινά Αλαουή. Το τραγούδι έχει τον τίτλο «Το ασημένιο νηφικό» και έχει την υπογραφή του Λουδοβίκου των Ανογίων.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Ο Περικλής Κυπρέος έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε το Βάλς της Πίστης. Έτσι ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9 παρά 25 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Γράφετε στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ σε ταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Ποίηση Κώστας Καρτελιάς, μουσική Μίκης Θεοδωράκης, ήταν η Μαρία Φαραντούρη που τραγούδησε την Κίρκη. Οδύσσια ο τίτλος του δίσκου, από εκεί το τραγούδι. Και επειδή τις τελευταίες μέρες πολλής λόγος γίνεται για την Οδύσσια, από μια κινηματογραφική ταινία ξεκινήσαμε, μέχρι τον Όμηρο έχουμε φτάσει. Ας βάλουμε στο παιχνίδι και τον Εδουάρδο Γκαλεάνο. Καθρέφτες στο βιβλίο, εκδόσεις Πάπυρος και ο πρώτος σκύλος στη λογοτεχνία. Άργος, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, ήταν το όνομα ενός γίγαντα με 100 μάτια και μιας ελληνικής πόλης πριν από 4.000 χρόνια. Άργος όμως ονομαζόταν και ο μόνος που αναγνώρισε τον Οδυσσέα σαν έφτασε μεταμφιεσμένο στην Ιθάκη. Ο Όμηρος μας λέει πως ο Οδυσσέας επέστρεψε μετά από πολύ πόλεμο και πολύ θάλασσα και πως πλησίασε το σπίτι του προσποιούμενος έναν ταλέπορο και κουρελή ζητιάνο. Κανείς δεν τον αναγνώρισε, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, κανείς, εκτός από ένα φίλο που δεν γάβγιζε πια, ούτε μπορούσε να περπατήσει, ούτε καν να σηκωθεί. Ο Άργος περίμενε εξαπλωμένος το θάνατο στην είσοδο ενός στάβλου, εγκαταλελειμμένος και γεμάτος τσιμπούρια. Όταν είδε ή μάλλον μύρισε το ζητιάνο που πλησίαζε, σήκωσε το κεφάλι και κούνησε την ουρά.

Ο Γρηγόρης Πουλίζος και η Αθηνά Σπανού έγραψαν, η Πολυξένη Καράκογλου τραγούδησε. Άργος ο τίτλος του τραγουδιού, Άργος ο πρώτος σκύλος στη λογοτεχνία, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο. Που ήταν γίγαντας, που ήταν πόλη, που ήταν ένα σκύλος που περίμενε δεκαετίες, δεν ξέρω πώς έζησε τόσες δεκαετίες ένα σκυλί, περίμενε το αφεντικό του. Άργος που ήταν ένα ολόκληρο διπλό CD με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Β' που κυκλοφόρησε το 2007.

Κωνσταντίνος Βήτα, υπογραφή, στίχους, μουσική και ερμηνεία. Άργος ο τίτλος του δίσκου. Ανεπάρκεια ο τίτλος του τραγουδιού. Ένα διπλό CD που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, του 2007, που το πρώτο CD έχει 13 τραγούδια και το δεύτερο έχει 14 οργανικά θέματα. Του έδωσα το όνομα Άργος από το σκυλί του Οδυσσέα, είχε πει σε μία συνέντευξη που είχε δώσει μια φορά και έναν καιρό ο Κωνσταντίνος Βήτα. Που για μένα συμβολίζει την πίστη, την καρτερικότητα, την υπομονή, τη μικρή σπίθα της αγάπης. Αυτόν ψάχνω να βρω μέσα από τη μικρή μου Οδύσσια. Και μιας και κανείς δεν βγαίνει αλόβητος από το ταξίδι του, του χαρίζω, λέει ο Κωνσταντίνος Βήτα, τη στραπατσαρισμένη μου pop.

Αυγερίνος, αυτός ήταν ο τίτλος του μουσικού θέματος με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Βίτα. Άργος ο τίτλος του διπλού CD, γιατί έχουμε και αυτού του είδους στην ελληνική μουσική. Και αφού πιάσαμε τον Αυγερίνο, ας πιάσουμε και τον ήλιο. Από το 2006 έχει να γίνει ορατή η ολική έκλειψη ηλίου στην υπηρετική Ευρώπη. Αύριο είναι η μέρα. Και αν προλαβαίνετε, τρέξτε. Οι επιλογές είναι λίγο δύσκολες. Γρυλανδία, Ισλανδία, αλλά και Βόρεια Ρωσία, αλλά και Ισπανία και Πορτογαλία. Ισπανία, από τη Γαλλικία μέχρι τη Μαγιόρκα, η μεγαλύτερη διάρκεια της ολικής έκλειψης θα είναι στα 2 λεπτά. Στον Μπουργκός, ας πούμε, που είναι και πολύ ωραία πόλη, λέω τώρα, για να πάτε όχι μόνο για την έκλειψη, είναι 1 λεπτό και 48 δευτερόλεπτα. Και από ό,τι λένε, ήδη έχει αρχίσει η Βόρεια Ισπανία να γεμίσει. Από αυτούς που θέλουν να απολαύσουν το 1,5-2 λεπτά σκοτάδι. Αυτή η ολική έκλειψη ηλίου, εμείς Περσίδες, αύριο στο φόρτε τους. Για τον ήλιο, το τελευταίο τραγούδι της απόψινής εκπομπής και ένα από τα γνωστότερα, επειδή όλα τα λέτε άγνωστα σήμερα. Και με μια διάσημη φωνή, αυτή του Ενρίκο Καρούζο, έτσι φτάνουμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω πολύ τη Σταματία Σούλτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλληνα Διάκου, ένα καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη και ανήκει στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
6: Δεύτερο πρόγραμμα.
7: Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Υστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
6: και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
7: Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
6: Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
7: Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
6: Φροντίδα του ήχου απόψε ο Κώστας Κυριακάκης.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Είμαι η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου.
6: Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
7: Και σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα ποιητικό φαινόμενο το οποίο είναι αδαπάνητο όσα χρόνια και αν έχουν περάσει από τότε που πρώτο εξέδωσε τα ποίηματά του. Φυσικά μιλούμε για τον ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη, όμως η βαρύνουσα σημασία είναι ότι σήμερα στο στούντιό μας είναι Αλεξάνδρα.
6: Είναι ο Στέλιος Ράμφος, ο φιλόσοφος, ο διανοητής. Τον έχουμε εδώ κοντά μας με αφορμή ένα βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας από τις εκδόσεις Αρμός με τον τίτλο «Σαν αυθαρσία μέσα μας, ο χρόνος του Καβάφη». Ένα βιβλίο το οποίο περιλαμβάνει 30 διαλέξεις που έδωσε ο Στέλιος Ράμφος για τον Καβάφη στο Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνα Θεοχαράκη το 2023 με αφορμή τα 90 χρόνια από το θάνατο του Κωνσταντίνου Καβάφη και προς τιμήν του.
7: Σας καλωσορίζουμε κύριε Ράμφο στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Με χαρά από την αρχή, ξεφυλίζοντας το βιβλίο σας, είδα στοιχεία για τη ζωή του Αλεξανδρινού, για τις πολλές αλλαγές που αναγκάστηκε να κάνει, στο ποια να θεωρεί πατρίδα του, που να είναι η ρίζα του. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Καταρχήν είναι έκτο παιδί μιας οικογένειας. Ναι. Θα ήθελα εμένα, θα μ' άρεσε αν ήμουν ακροάτρια, να μπω λιγάκι σύντομα να δω τη ζωή του Αλεξανδρινού, δηλαδή την καταγωγή του.
8: Ήταν Αλεξανδρινός, όπως είπαμε, από μεγάλη οικογένεια. Μεγάλη οικογένεια η οποία είχε και την εταιρεία της στο Λονδίνο, τα γραφεία, ας πούμε, Καβάφης και Σία. Καβάφης σημειωτέων σημαίνει παπουτσής. Επομένως κάποιος απότετος πρόγονος ήταν παπουτσής. Η Χαρίκλια Καβάφη, η μητέρα του, ήταν Φωτιάδη, Κωνσταντινουπολίτισσα.
6: Γι' αυτό και μέχρι ένα ορισμένο χρονικό διάστημα υπέγραφε ως Φωτιάδης και αργότερα έγινε.
8: Βέβαια, βεβαίως, γιατί χρειάστηκε κάποια στιγμή μετά από καταστροφή οικονομική να πάνε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί μείνανε στον πατέρα, στον παππού του, ας πούμε, και έβαλε το όνομα.

0: Αγγλίδα η παραμάνα, Ιταλός ο αμαξάς, Αιγύπτιος ο Σεΐσης, και αναλύεται και λέτε είναι αυτός που είναι, ναι, ο προπομπός στην άμαξα.
1: Με δική στολή, όποιος φωνάζει περνάει, ο κύριος, ο αφέντης Καβάφης, ας
2: πούμε. Αντί για κόρνα.
1: Ναι, αντί για κόρνα, ναι.
0: Ότι έμαθε αγγλικά και γαλλικά, αυτή ήταν
1: η γλώσσα του γλώσσες.
0: Και μετά ελληνικά, και μάλιστα χωρίς να έχει ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών. Και όλα αυτά ο Καβάφης που λέει ότι δεν είμαι Έλλην, ούτε Ελληνίζων, είμαι ελληνικός.
1: Αυτό είναι το χαρακτηριστικότερο όλων, αλλά και το πιο αντιπροσωπευτικό του πώς καταλάβαινε τον εαυτό του μέσα σε αυτό το ευρύτερο πράγμα που ήταν Ελλάδα, και για το οποίο, όπως βλέπουμε στα ίδια τα ποίηματα, είχε τρομερή ευαισθησία. Δεν ήταν ένας τύπος κλεισμένος σε δωμάτια, απομονωμένος, έτσι. Παρακολουθούσε.
2: Αυτή μου η παρεμβολή στο ότι δεν είχε, ας πούμε, δάσκαλο, δεν είχαν τα παιδιά δάσκαλο Έλληνα, είναι από την έκπληξή μου και τον εντυπωσιασμό μου για την επιλογή της γλώσσας του, της γραπτής. Δηλαδή η γλώσσα του είναι κάτι ιδιαίτερο, που τον καιρό που πρώτο δημοσίευσε αποκλειόταν να βρούμε άλλα κείμενα με τέτοια χρήση γλώσσας.
1: Και όχι μόνο αυτό, αλλά με μια έφοδο ανεφρεγουμένου του δημοτικισμού της εποχής εκείνης, έτσι, στον οποίο ένας από τους λίγους που αντιστάθηκε ήταν αυτός. Αλλά έχει σημασία εδώ να πούμε για ποιο λόγο. Τι μπορούμε να καταλάβουμε από αυτή την γλώσσα? Ενώ θα μπορούσε θαυμάσια να γράφει απλό ελληνικά, ας πούμε, ότι η διάθεσή του και ο ψυχισμός του ήταν αριστοκρατικός, με την καλή έννοια του αριστοκράτης. Δηλαδή, όπως ήταν η ευαισθησία του οριοθετημένη, δεν άφηνε τους ενθουσιασμούς να εξαπλώνονται επάπειρον, ας πούμε, έτσι και η γλώσσα του είχε ένα στοιχείο αριστοκρατικό και λακωνικό, το οποίο ήταν αντίθετο στην ψυχολογία του λαϊκού στοιχείου, που ήταν φλιαρία πολύ, συναισθήματα ατελείωτα, ξεχυλίσματα χωρίς περιορισμούς. Και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο η ίδια του η προσωπικότητα τον οδηγούσε. Ήτανε αριστοκράτης, δεν ήτανε με την κακή έννοια, ας πούμε, δημοκρατικός. Γι' αυτό ήταν και αντιβενιζελικός ο Καβάφης. Όχι διότι δεν αναγνώριζε στον Βενιζέλο αξία και ταλέντο και ιδιαίτερη ικανότητα, αλλά γιατί καταλάβαινε ότι το όραμα της Ελλάδος σαν κρατήδιο έβγαζε την Ελλάδα από αυτό που πραγματικά ήταν. Την έκανε κάτι πολύ μικρό, κάτι πολύ, ας πούμε, μέσα στο χρόνο και στα πράγματα τα περιορισμένα, κάτι που δεν πήγαινε με την ίδια την έννοια που είχε εκείνος, ας πούμε, για τα πράγματα.
2: Πιστεύω ότι θα σεβόταν και θα ήταν πιο κοντά στο πνεύμα, ας πούμε, τολμώ να το σκεφτώ αυτό, στο πνεύμα του Καποδίστρια. Δηλαδή ότι ήταν πιο ακριβολόγος και πιο συγκροτημένος ο νους ενός κυβερνήτη που ερχόταν με ένα όραμα για την Ελλάδα, το οποίο δεν ήταν αυτό που λέμε πρόχειρο.
1: Όλος ο δημοτικισμός είχε το ελάττωμα να πατάει στο παρόν. Ο χρόνος του Καβάφη ήταν αδιαφορετικός. Το παρόν, το μέλλον και το πριν ήταν μέσα. Επομένως δεν μπορούσε να αντέξει αυτή τη στενότητα που μια τεράστια παράδοση που είχε μπροστά του την είχε. Θάλασσα λέει ο Όμηρος, θάλασσα λέμε κι εμείς. Επομένως κάπως έπρεπε να συμμαζευτούν και τα συναισθήματα πια. Mm-hmm. Να πάβουν να είναι συναισθήματα, ας πούμε, έτσι, με διάφορα ξεχυλίσματα συναισθηματικά, και έπρεπε να έχουν κάτι οργανωμένο εξού. Και είναι ο πρώτος ποιητής και από τους πρώτους στον κόσμο που αφήνει το συναίσθημα και πάει στην ιδέα. Mm-hmm. Γι' αυτό η δυσκολία μας με τον Καβάφη, που λέμε τον διαβάσαμε αλλά δεν καταλαβαίνουμε γιατί μας συγκίνησε. Και είναι αυτό, ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ
0: και
1: σημαντικό.
0: Και λέτε εσείς, κύριε Ράμφο, στην ανάλυση που κάνετε των ποιημάτων, ότι ήταν ηχοσυλλέκτης που μετέτρεπε τα γεγονότα σε αίσθημα, και βέβαια τον βάζετε και μέσα στο ιστορικό πλαίσιο. Εγώ διαβάζοντας, καταρχήν να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μου δόθηκε η δυνατότητα να ξαναδιαβάσω τον Καβάφη και να το διαβάσω πια με άλλα μάτια, γιατί πέρα το ότι αναλύει

0: Εγγλέζου, παγκοσμίως γνωστό. Εκείνος μόλις τον είδε και διάβασε τα πρώτα του κείμενα, εντυπωσιάστηκε, κατάλαβε ότι εδώ κάτι καινούριο είναι. Καινούριο για την Αγγλία, που ήταν η πρωτοπορία του κόσμου εκείνη τη στιγμή. Αυτό τους εντυπωσίαζε, ας πούμε. Και επομένως η φύση η αριστοκρατική του Καβάφη τον έκανε να μην ενδιαφερθεί να τυπώσει βιβλίο, αλλά να δίνει ο ίδιος σε αυτούς που επέλεγε. Δηλαδή να σκεφτεί κανείς τη διαφορά από την εποχή μας που τρέχουμε όλοι να κάνουμε το πάνω, να πουλήσουμε κανένα βιβλίο. Εκείνος έδινε σε μονόφυλλο και κράτησε τα πάντα στο αρχείο του, και εκείνα τα οποία δεν ήθελε να εκδώσει και τα κρυμμένα, και εκείνα τα οποία θεωρούσε αποκηρυγμένα, ας πούμε, ατελή δηλαδή, και τα 154 που είναι το σώμα του έργου. Έχουμε να κάνουμε με μια προσωπικότητα που αν δεν τη διαβάσουμε και στα συναισθήματα τα ιδιαίτερα, δηλαδή αυτό το στοιχείο που επέλεγε, δηλαδή ήξερε το φυσικό γεγονός, αλλά, ή το ιστορικό γεγονός ποιο είναι, αλλά δεν μπορούσε, δεν τον ενδιέφερε αν δεν το διάβαζε ηθικά ή πνευματικά. Ενώ μια αντίληψη διαφορετική παραμένει στην εξήγηση του γεγονότος, ας πούμε, μια ιστορία οποιαδήποτε, για το Μηθριδάτη, ξέρω εγώ, για οτιδήποτε έχει γράψει. Εκείνο που τον ενδιέφερε είναι να το μεταβάλει σε ιδέα, και μεταβάλλοντάς το σε ιδέα να μας βάλει μπροστά σε ένα δίλημα. Στο γεγονός θα μείνουμε ή σε κάτι άλλο. Γι' αυτό είναι ο πρώτος ποιητής που δεν βασίζεται στο συναίσθημα αλλά στην ιδέα, και κάνει λογοκρισία φοβερή στα επίθετα. Δεν θέλει επίθετα, δεν θέλει συναισθηματισμούς, δεν θέλει εσωτερικές ερμηνείες, δεν θέλει δηλαδή να μείνουμε στην εξωτερική επιφάνεια και να μην περάσουμε στο νόημα. Γιατί καταλάβαινε, και από αυτή την άποψη είναι πολύ σημαντικό κάτι που είχε πει σε ένα Γάλλο εκεί το δημοσιογράφο τα 30, ότι μπαίνουμε σε μια εποχή που η σκέψη πια αποκτά προβάδισμα απέναντι στα συναισθήματα, και που γίνεται λόγω εξελίξεων τεχνολογικών, επιστημονικών κτλ. Αποκτά, μπαίνει πια μπροστά στις ιστορικές εξελίξεις. Οπότε έπρεπε να σώσει τη συγκίνηση, γιατί με την παλιά ιδέα, την παλιά αντίληψη των ιδεών που είχαμε, έπρεπε η συγκίνηση να πεθάνει στο όνομα συλλογικής. Η συμβολή παγκόσμια του Καβάφη είναι ότι έσωσε τη σκέψη, την έκανε συγκίνηση.
1: Και εδώ θα βοηθήσω με τη δική σας υπόδειξη που λέτε ότι ο Καβάφης δεν γράφει αυτά που σκέφτεται, σκέφτεται αυτά που γράφει. Και αντιστοίχως για αυτό που λέτε για την επικράτηση του ορθολογισμού, ήταν ο μεγάλος κίνδυνος να χαθεί η συγκίνηση. Γιατί όλοι παραδεινόμαστε πια σε άλλη ερμηνεία του κόσμου. Αντιστοίχως έχετε επισημάνει και λέτε ότι ο Καβάφης μας αντιμετωπίζει ως έλογα όντα, υποκείμενα σε υπερκαθορισμούς, και εκεί εντοπίζει την δραματικότητα της υπάρξεως, τη ζωτική ανάγκη αυτογνωσίας, τι θέλω και πώς, ως όντα που τα συναισθήματα και οι αξίες τους προκύπτουν από συλλογισμό.
0: Πρέπει κανείς να ξεκινάει με αυτά τα εντός εισαγωγικών δεδομένα για να μπορέσει να πλησιάσει αυτόν τον ποιητή που του αρέσει πολύ την ώρα που δεν καταλαβαίνει γιατί. Γιατί νομίζω ότι η εμπειρία όλων μας πλησιάζοντας τον Καβάφη ήταν αυτή, κάτι που μας άρεσε πολύ και δεν ξέραμε γιατί.
1: Και επίσης έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι δεν μας βοηθά και μάλλον δεν μας δίνει και την πλήρη γεύση το να προσεγγίζουμε και να διαβάζουμε αποσπασματικά το Καβάφη. Ναι. Γιατί με ενθουσιασμό είδα μια ολόκληρη πορεία από το πρώτο ποίημα του με τον τίτλο «Τύχη», μια ολόκληρη εξελικτική πορεία της σκέψης του και του τρόπου του, που δεν θα μπορούσε κανείς να την αντιληφθεί αν έμενε μόνο σε ένα, δύο
0: ποίηματα. Τα παίρνουν ποίηματα. Μοναχικά, ναι, τα ποίηματα, ναι, ενώ πρόκειται για μια προσπάθεια δική του, για έναν αγώνα που κάνει ο ίδιος ώστε να θεμελιώσει αυτό το οποίο, ας πούμε, τον ίδιον τον απασχολεί ζωτικά.
2: Κύριε Ράφου, εσείς ο ίδιος μέσα στην ανάλυση που κάνετε λέτε ότι έζησε μια περίοδο που υπήρχε ένας πολιτισμικός διχασμός, και λέτε ότι αντί για τη διάρκεια υπήρχε η ένταση, αντί για την πνευματική αξία η ευημερία,

0: η οποία ήταν ταυτόσιμη τότε με την κοινωνική αλλαγή. Υπήρχε το αίσθημα αντί για τη λογική. Ο Καβάφης είδε τη σύγκρουση αυτή και στα ποίηματά του πήρε θέση.
1: Βέβαια. Αυτό λέμε ότι ήταν άνθρωπος ο οποίος είδε πολύ νωρίς την διαδρομή του ευρωπαϊκού, ας πούμε, πολιτισμού. Και όντας πολύ μέσα στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, διότι οι μητρικές του γλώσσες ήταν αγγλικά και γαλλικά, δηλαδή όλη η κουλτούρα της εποχής εκείνης τα παρακολουθούσε. Συνέλαβε το πρόβλημα κατευθείαν και κατάλαβε ακριβώς ότι δεν είναι προς θάνατον η σκέψη, αλλά ότι η σκέψη έχει τη δική της συγκίνηση. Και εμείς καμιά φορά το νιώθουμε, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Όταν κάτι μας εκπλήσει, είναι συγκίνηση από τη σκέψη. Όταν τα χάνουμε, πώς έγινε αυτό. Έτσι. Έγινε ακριβώς, αλλά δεν το αξιοποιούμε όπως το αξιοποιήσω ο Καβάφης. Διότι κατάλαβε ότι υπάρχει ένα στοιχείο μέσα στη σκέψη πάρα πολύ σημαντικό. Το στοιχείο αυτό είναι ότι η σκέψη δεν είναι ποτέ μόνο απλή, ας πούμε, προς τα αφαίρεση συλλογιστική, αλλά είναι και αξιακή. Το στοιχείο των αξιών είναι το στοιχείο που μπορεί να διαρρήξει τα όρια μιας σκέψης που θέλει να είναι μια απλή συλλογιστική του τι κάνω τώρα και να μπορέσει να με οδηγήσει σε ένα τώρα το οποίο περιλαμβάνει και το πριν και το οποίο είναι γεμάτο από το μέλλον. Δηλαδή το καινούριο είναι αυτό και στο σημείο αυτό προπορεύτηκε και το ναι, από τον Έλιοντ βεβαίως και από τον Τζόις και από όλους αυτούς και στην πραγματικότητα η ποίησή του, του Καβάφη είναι μια καινούρια ποίηση της οποίας η συγκίνηση της ιδέας οφείλεται σε μια διαχείριση του χρόνου διαφορετική. Η ιδέα είναι πτώμα όταν είναι μόνο παρόν. Η ιδέα είναι μεγάλη συγκίνηση όταν την διαπερνά ο χρόνος. Τα πριν της, τα μετά της, οι προοπτικές της, οι ηθικές της προεκτάσεις. Αυτό κατάλαβε εγώ.
2: Η αυθαρσία μέσα μας.
1: Η αυθαρσία μέσα μας.
2: Μέσω της ιδέας. Και επίσης συγκινούμε που έχετε εντοπίσει ότι μελετώντας τον, ότι για αυτόν μόνη διέξοδο στο δράμα του ανθρώπου είναι η τέχνη.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό ήρθε πολύ νωρίς και είναι εντυπωσιακό.
1: Άρα, βέβαια.
0: Και μάλιστα έχετε ένα κομμάτι με τα λόγια του ίδιου του Καβάφη που απαντάει σε αυτό το ερώτημα ότι ακόμα κι αν είχε υλικά αγαθά, ακόμα κι αν μπορούσε να φύγει, να πάει σε μία, στη Λόντρα όπως λέει, που είναι πολυπολιτισμική, που είναι ένας άλλος κόσμος και δεν είναι η στενότητα της Αλεξάνδρειας, εάν του αμφισβητούσαν τη λογοτεχνική του ικανότητα θα αισθανόταν πάρα πολύ φτωχός, που εκεί βάζει την ιεράρχηση των σημαντικότερων πραγμάτων για τον ίδιο, ότι η τέχνη για αυτόν είναι το σημαντικότερο και όχι τα υλικά αγαθά. Να λοιπόν πώς αξιολογούνται οι αξίες, τα υλικά αγαθά ή οι πνευματικές αξίες.
1: Αλλά ποιο είναι το μυστικό για αυτόν, τι έχει η τέχνη, ότι έχουμε ωραία λόγια, ότι έχουμε δεν ξέρω τι ομοιοκαταληξίες. Δεν είναι αυτό, ότι ολόκληρη η τέχνη είναι το στοιχείο που μεταβάλλει σε αξία το αισθητό. Εάν η τέχνη δεν μεταβάλλει σε αξία, δηλαδή δεν το εξαϊλώσει, ας πούμε, αλλά με έναν άλλο τρόπο, χωρίς να υπάρχει. Έτσι, να υπάρχει, αλλά γίνεται αξιακό γεγονός. Γιατί όταν γίνεται αξία η ύλη, η αναγκαιότητα πάβει να επικρατεί. Mm. Η ηθική, η ανθρώπινη, είναι το τέλος της ηλικής αναγκαιότητας και μπαίνει μέσα η ελευθερία του ανθρώπου. Αυτό έπιασε ο Καβάφης τόσο νωρίς. Γι' αυτό η τέχνη είναι σωτήρα για αυτόν, όχι γιατί φτιάχνει εξαιρετικά, χρησιμοποιεί λέξεις σπάνιες και
2: αποτελέσματα.
1: Είναι μια τροπή του υλικού και του ιδέου και του ιδεολογικού, ας πούμε, σε αξιακή σφαίρα, και η αξιακή σφαίρα πλέον μπορεί να μας κρατήσει στην ανθρωπινότητά μας, γιατί αυτό τον ενδιαφέρει. Μην τη χάσουμε, γιατί θα μπορούσαμε να τη χάσουμε από την ιδέα μόνη της. Αλλά υπάρχει ένα άλλο μυστήριο. Το μυστήριο ακριβώς ότι η ιδέα έχει ένα αξιακό πράγμα το οποίο πρέπει να το τραβήξουμε, το αποκαλύψουμε.
2: Να το μετασχηματίσουμε.
1: Και να το μεταμορφώσουμε.
2: Και να μας μεταμορφώσει.
1: Και αυτό λειτουργεί μεταμορφωτικά για μας.
0: Κύριε Ράμφο, το 1928 όταν μεταφράζονται ποίηματα του Καβάφη στα γερμανικά, το ίδιο χρονικό διάστημα ξεσπάει η διαμάχη με τον Παλαμά. Κράτησα μια κουβέντα ότι ο Παλαμάς με έναν πολύ επιτιμητικό τρόπο, απαξιωτικό, είπε, μάλλον για ρεπορτάζ, ρεπορτάζ μοιάζουν τα γραπτά του Καβάφη, λες και φροντίζει να μας δώσει ρεπορτάζ από τους αιώνες. Εσείς λοιπόν που μελετήσατε αυτή την αντιπαράθεση, γιατί και ο Παλαμάς είναι μεγάλος. Ναι. Σε τι αποδίδεται αυτή η αντιπαράθεση?
1: Είναι δύο διαφορετικά απολύτως πνεύματα. Πρώτα απ' όλα ο Παλαμάς είναι δημοτικιστής, ο Παλαμάς είναι της διακρίσεως του χρόνου σε παρελθόν, παρόν, μέλλον. Ο Παλαμάς είναι άνθρωπος που πιστεύει ότι η ποίηση γράφεται, ας πούμε, με συναισθήματα, με συναισθηματική μεταγραφή γεγονότων εσωτερικών ή εξωτερικών κτλ. Και επιπλέον ο Παλαμάς είναι και ο βενιζελικός εκφραστής αυτών των ρευμάτων. Έτσι. Δηλαδή είναι το αντίθετο του Καβάφη απολύτως. Ο Παλαμάς είναι ποιητής ιστορικός. Ο Καβάφης λέει ότι είναι ποιητής ιστορικός, αλλά χρησιμοποιώντας μια άλλη μορφή του χρόνου. Είναι ενωμένος ο χρόνος για τον Καβάφη. Για τον Παλαμά είναι ξεχωριστή η χρόνη. Γι' αυτό και ο Παλαμάς εύκολα προσχωρεί στο δημοτικισμό, δηλαδή στο τι μας λέει το τώρα και όχι τι μας λέει το πάντα. Επομένως ήταν μοιραίο να έχουμε δύο διαφορετικές λογοτεχνίες. Ο Παλαμάς ήταν λαϊκός άνθρωπος, ας πούμε. Ήταν άνθρωπος του πώς πάνε τα πράγματα. Ο άλλος ήταν διαχρονικός. Και είχαν δύο διαφορετικές ευαισθησίες μεταξύ τους και υπ' αυτή την έννοια το πράγμα δεν μπορούσε να έχει διαφορετική κατάληξη και την έχει πλέον ιστορικά, διότι θυμόμαστε τον Παλαμά ως ιστορικό πρόσωπο, τον Καβάφη τον διαβάζουμε. Έχει μεγάλη διαφορά.
2: Και, ναι, και θα πω ότι μέσα από τον Παλμό και την ένταση και την τη θράκα που βλέπουμε μέσα στο λόγο του Παλαμά, βλέπουμε έντονη εκείνη την ώρα την επιθυμία του να συμβεί για τον τόπο, για την Ελλάδα, αυτό που είχε ο ίδιος σαν όραμα. Έτσι βλέπουμε να σπρώχνει ο αέρας του αυτός, να εμψυχώνει το πατριωτικό αίσθημα, όλα αυτά, και βεβαίως περνώντας ο χρόνος βλέπουμε, πώς να το πω, την υπερβολή του αισθήματος, την ανάγκη του δηλαδή να γίνει τόσο γλαφυρός, ενώ στον Καβάφη βλέπουμε κάτι το οποίο δεν το αγγίζει ο χρόνος. Δηλαδή δεν μπορείς από αυτά που λέει ο Καβάφης να του βρεις ματέωση. Δεν έχει ματαιωθεί κανένα κείμενό του.
1: Ο Παλαμάς είναι βιαστικός και ανυπόμονος και γι' αυτό φλιαρεί, ας πούμε, λέει πολλά πράγματα. Ο άλλος είναι συγκρατημένος, εξού και ο ένας έχει λαϊκό συνέστημα, ο άλλος είναι αριστοκράτης. Ο ένας έχει όρια, διαλέγει, ο άλλος είναι ασυγκράτητος. Αλλά έχει μεγάλη σημασία να προσέχουμε το ασυγκράτητο, γιατί όποιος σου βιάζεται σκοντάφτει.
0: Κύριε Ραμφό,
2: το αναφέρει και ο Καβάφης αυτό, ότι για την τέχνη, την τέχνη είναι ζημιογόνο.
1: Τα ξέρει αυτά, γιατί ήταν ο άνθρωπος των ορίων. Έτσι, γιατί χωρίς όρια δεν φτιάχνεται κάτι. Η τέχνη σχηματίζει. Έτσι, δεν μπορεί να κινηθεί ασχημάτιστα κάτι. Το ασχημάτιστα πηγαίνει σε αμορφία τελικά, και η αμορφία βεβαίως δεν οδηγεί και στην κοινωνία αλλά και στην τέχνη, δεν πάει σε...
2: Ξέρετε, αν έπρεπε να, ας πούμε, συγκρίνω πολλές φορές το αίσθημά μου διαβάζοντας τα ποίηματα του Καβάφη, κάποιες στιγμές βλέπω ότι έχει την, ας πούμε, την ακεραιότητα ενός γλυπτού, δηλαδή είναι σαν η τελική μορφή που πήρε να μην σηκώνει καμία άλλη επέμβαση. Είναι σαν ένα άρτιο αποτέλεσμα.
1: Γι' αυτό περίμενε 10-12 χρόνια, 20 χρόνια για να... Του λιπένα νίκη, καθόλου ήταν χρόνια για να το... Έτσι είναι.
2: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Για παράδειγμα, το ποίημα «Πόλης», όπως και τα περισσότερα, άλλοτε τα έγραφε πολύ προθύστερα, τα εξέδιδε πολύ αργότερα. Ας πούμε, η «Πόλης» ήταν το 1894 η πρώτη συγγραφή. Το 1910 ο ίδιος έβγαλε αυτό το μονόφυλλο, όπως λέτε. Και επειδή είπατε προηγουμένως ότι έβαζε όρια... Εσείς ο ίδιος στην ανάλυση που κάνετε σε αυτό το βιβλίο που είναι από τις εκδόσεις Αρμός με τίτλο ο χρόνος του Καβάφη σαν αυθαρσία μέσα μας, λέτε ότι έβαζε όρια ακόμα και στην επιθυμία.
1: Βέβαια.
0: Και ότι επέμενε στη γνώση και στην καλλιέργεια του νου, εντάσσοντας πάντα το προσωπικό, το βιωματικό, το υπαρξιακό μέσα στο ιστορικό.
1: Βέβαια, μα αν δεν υπάρχει, καταλάβει το μεγάλο μυστικό, ότι αν δεν υπάρχουν όρια, η ζωή ή αυτό το οποίο, στο οποίο δεν δίνουμε όρια, είναι πάει προς θάνατον. Τα όρια είναι που μας δίνουν ζωή. Τα όρια είναι που κάνουν κάτι να μακροημερεύει. Τα όρια είναι αυτά που γεννάνε το χρόνο και το χρόνο που τον προκαλούν να τα συντροφεύσει ή να φύγει να χαθεί. Το χωρίς όρια, το απόλυτα αναρχικό, είναι το απόλυτο τίποτα. Επομένως, αυτά όμως είναι μεγάλοι κανόνες της ζωής. Δεν είναι μόδα ιδεών. Ο Καβάφης, και γι' αυτό του άρεσε να συναναστρέφεται το παρελθόν, ενδιαφερόταν για μεγάλους κανόνες της ζωής. Όχι για κυριαρχία, για δημιουργία εντυπώσεων ή για έκφραση της στιγμής. Η έκφραση του αιωνίου τον ενδιέφερε, και γι' αυτό δεν ήταν υπέρ, ας πούμε, μιας αληθείας η οποία δογματικά θα επιβληθεί, αλλά απολύτως υπέρ ατελειώτων παραλλαγών των πραγμάτων, έτσι, μέσα στις οποίες παραλλαγές δοκιμάζεται ο άνθρωπος να τις ορίσει. Πώς ορίζουμε τα πράγματα? Τα ορίζουμε μόνο ηθικά. Γι' αυτό η ποίησή του είναι συνεχώς μια συμβουλή. Είναι κάτι που σου λέει, σκέψου το. Σε αφορά αυτό το πράγμα. Δεν σου πάει πολύ. Ξέρω, θες να σηκωθείς να φύγεις, για σκέψου. Τι είναι? Θα σε κυνηγάει παντού η πόλη. Μην νομίζεις ότι αν φύγεις από την Αθήνα και πας στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω τι θα συμβεί. Τίποτα. Μέσα σου είναι το πρόβλημα.
0: Και εδώ εσείς ο ίδιος χρησιμοποιείτε τα λόγια του Καβάφη στην ανάλυση για το ποίημα πόλης, που λέει ο Καβάφης: «Οι στίχοι μου υποβάλλουν μια ατέλειωτη απελπισία χωρίς να μπορούν να την αποκαλύψουν ολόκληρη. Γιατί έτσι η σκέψη είναι αυτή που γεννά το αδιέξοδο». Αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι καθοδηγεί, βέβαια, υποβάλλει, και το λέει ο ίδιος, ότι αυτός είναι ο στόχος μου.
1: Βέβαια, δηλαδή έχει μια εντελώς άλλη ματιά ο Καβάφης και είναι, προπορεύεται και της εποχής του.
2: Πάντως μας επιτρέπει σε κάθε καιρό, δηλαδή και τη σημερινή μέρα, να πάρουμε, διαβάζοντας ένα ποίημά του, τα ποίηματά του μας χωρούν. Δηλαδή μπορούμε, μπαίνοντας σε αυτό τον, για μένα, τον πνευματικό χώρο που μας ορίζει με τα ποίηματά του, αυτομάτως ο καθένας μας, έχοντας άλλη πραγματικότητα, άλλη καθημερινότητα, μας βάζει μπροστά σε ένα καθρέφτη αντιλήψεως του δικού μας εγκλισμού, της δικής μας απελπισίας, και δευτερογενός και το να αφουγκραστούμε και την φωνή που υπάρχει μέσα μας, η οποία την ώρα που διαβάζουμε ή αντιδρά ή συμφωνεί με αυτό που διαβάζει.
1: Βέβαια. Και που συνήθως υπάρχει φορά στα ποίηματά του, κάθε ποίημά του είναι μια πρόκληση ατομική στον αναγνώστη. Του λέει, ποιο είναι το συμπέρασμά σου? Ποιο είναι το συμπέρασμά σου? Δηλαδή ξέρει ότι οι δυσκολίες, τα ανεβοκατεβάσματα μέσα στην ιστορία και μέσα στις πρακτικές, ας πούμε, της καθημερινής ζωής, πάντα έχουν ένα πρόβλημα αν μείνουμε σε αυτά. Εάν δεν μπροστέσουμε με την ελευθερία μας την ηθική τους διάσταση. Έτσι, η ηθική έχει τέλος, τα πράγματα είναι ατελή. Αυτή είναι η σοφία του. Επομένως, σου φορτώνει την ευθύνη. Έχεις την ευθύνη των πραγμάτων εσύ. Την ώρα που διαβάζεις το ποίημα, αν δεν θέσεις το ηθικό πρόβλημα του ποίηματος, που είναι για λογαριασμό σου, το χάσες το ποίημα. Επομένως, μας αρέσει
2: και την ευκαιρία.
1: Ναι, έτσι, έχει μεγάλη σημασία, διότι σου αρέσει πια το ποίημα και δεν καταλαβαίνεις ότι είναι ένα δίλημα και για σένα.
0: Κύριε Ράμφο, κυρίες και κύριοι, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
3: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
0: Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο δεύτερο, είναι η εκπομπή με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Με καλεσμένο σήμερα το Στέλιο Ράμφο, με αφορμή το βιβλίο του από τις εκδόσεις Αρμός, «Ο χρόνος του Καβάφη, σαν αυθαρσία μέσα μας». Μάλιστα, κύριε Ράμφο, εκεί που διαβάζεις το στίχο και λες ότι εντάξει υπάρχει φως, έρχεται ο επόμενος στίχος, αυτό το ανακαλεί και σε βάζει σε νέα σκέψη και σε νέα διαδικασία να σκεφτείς εσύ ο ίδιος μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα. Και επειδή λέει, ανέφερε τη Γιουρσενάρ προηγουμένως, που δείχνει πως οι μεγάλοι μπορούν και επικοινωνούν μεταξύ τους.
2: Και τι ενδιαφέρον είχαν τότε. Ακριβώς. Και με τι προσμονή παίρναν την πληροφορία ότι κάποιος, ας πούμε, γράφει, ένας Έλληνας γράφει σπουδαία, να τον μελετήσουν, να κάτσουν να σημειώσουν τη σκέψη τους. Δηλαδή μία εύρωστη πνευματική οικογένεια, μεγάλη στον κόσμο όλο, που είχε το νου της στραμμένο τι καινούριο βγήκε, τι ωραίο έγινε, τι μας ξεπερνά, από πού μπορούμε να πάρουμε.
0: Και η Γιουρσενάρ, διαβάζω λοιπόν από αυτά που λέτε εσείς στο βιβλίο σας, ότι διαβάζοντας το ποίημα «Πόλης» που ήταν στην κατηγορία «Φυλακέ», λέει ότι το ποίημα αυτό είναι ένα ποίημα ψυχικής αντοχής, καρτερίας, αλλά κυρίως ένα παράπονο της αδυναμίας του ανθρώπου να βγει από τον εαυτό του και να αλλάξει. Και πιο κάτω έχετε τα λόγια του Σεφέρη, πάλι κριτική απέναντι στο ποίημα «Πόλης», που λέει είναι ποίημα φθοράς, γιατί η μόνη πραγματική ανθρώπινη κίνηση για τον Καβάφη είναι η φθορά.
1: Ο Σεφέρης απέναντι στον Καβάφη συνήθως ατυχούσε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε κάτι να πει, δεν μας βοήθησε στην κουλτούρα μας και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά η δυσκολία των διαφόρων κριτικών είναι ότι καταλάβαιναν αυτό που θέλει να, που μας ζητάει ο Καβάφης, δηλαδή το να αναμετρηθούμε με την πηγή του ποίηματος, έτσι το καταλάβαιναν σαν μια άλλη αλήθεια που έρχεται να προσθεθεί. Ζητώντας μας ο Καβάφης την ανάγνωσή του και επομένως την ανάγνωση του ηθικού προβλήματος, δεν μας έβαζε να κάνουμε κήρυγμα. Μας ζητούσε, όπως μας ζητάει η ηθική, όχι να ακολουθήσουμε ένα κανόνα, αλλά να μπούμε σε ολόκληρο το χρόνο. Η αξία της ηθικής, η οποία δεν θα χαθεί ποτέ από την ανθρωπότητα, είναι ότι απέναντι σε κάτι που είναι χρονικό, έχουμε να αντιπαραθέσουμε κάτι που είναι υπερχρονικό. Όταν λέμε το αγαθό, όταν λέμε το καλό, είναι κάτι που δεν έχει να κάνει για να είναι αγαθό με το τώρα και με το πριν και με το μετά. Το μυστικό του Καβάφη, χωρίς να μιλάει ποτέ για ηθικά διδάγματα, είναι ακριβώς ότι σου ζητάει να βγεις από το χώρο της παρουσιάσεως και να μπεις στο χρόνο της διαρκείας του. Ένα πράγμα διαρκεί μόνο όταν ισχύει για πολλούς και για πολλοί. Η ανακάλυψη του Καβάφη ήταν ότι υπάρχει ένας τέτοιος χρόνος. Δεν είναι μόνο το τώρα ο χρόνος. Είναι αυτή η χωρία του χρόνου που σου επιτρέπει, ας πούμε, να βγεις από το τώρα του μάγμα.
2: Πώς το έχετε εντοπίσει, είναι το καθολικό του πολιτισμού. Από το μερικό δηλαδή να πάει κανείς στο καθολικό.
1: Επομένως στο καθολικό με το τώρα δεν πας. Πρέπει να πας με το πριν και με το μετά το.
2: Με το όλον του χρόνου.
1: Και γι' αυτό έφτιαχνε και λέξεις αυτές οι παράξενες μετοχές του, τα τελειωμένα και τα ζωγραφισμένα και δεν ξέρω τι. Το τελειωμένο είναι κάτι που έχει γίνει κάποτε και είναι τώρα. είναι το παρελθόν. Ως γραμματικός τύπος το πάλευε με τους ίδιους τους τύπους της γραμματικής και προσπαθούσε να το πετύχει, ας πούμε, γιατί τον ενδιέφερε αυτό το πράγμα. Πώς να μπει μέσα στην πραγματικότητα της ζωής μας μια άλλη διάσταση των πραγμάτων.
2: Επίσης θέλω να εντοπίσω κάτι. Ενώ σε πολλά του ποιήματα υπάρχει η τεχνική και η τέχνη της ομοιοκαταληξίας, σπανίως την ώρα που φέρνουμε στο νου μας το ποίημά του δεν θεωρούμε ότι έχει ομοιοκαταληξία. Δηλαδή το κάνει με έναν τρόπο σαν να είναι, ας πούμε, ένας πεζός λόγος, ένας προφορικός λόγος. Είναι τόσο ήσυχες οι ομοιοκαταληξίες του και τόσο ακύμαντες. Δηλαδή δεν σπάει το κεφάλι του να κάνει ομοιοκαταληξία. Την χρησιμοποιεί μονάχα για το ταξίδι της έννοιας, της ιδέας. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Για
0: και
2: μένα δηλαδή.
0: Κυκούλες.
2: Το λέω επειδή η δική μου τριβή είναι ο αγώνας με το ομοιοκατάληκτο. Βλέπω να απολαμβάνω στα ποίηματά του αυτή την τέχνη χωρίς να είναι πρώτο πλάνο.
1: Είναι όλη του η τεχνική, υπηρετεί ένα πράγμα. Πώς να μείνει στο μυαλό μας η ιδέα. Και γι' αυτό έχουμε εγωιτευτεί από αυτό που διαβάζουμε και μένει αυτός μας έχει πει σκεφτείτε κάτι άλλο. Δηλαδή δεν είναι μια τέχνη που θα περιγράψει το αντικείμενο. Mm-hmm. Έτσι, είναι μια τέχνη που αυτά όλα που μιλάνε, μιλάνε για κάτι το οποίο πρέπει εμείς τελικά να το κάνουμε αντικείμενο το δικό μας.
0: Και για του λόγου το αληθές, λέτε ότι στα παράθυρα, για παράδειγμα, ένα έργο που γράφτηκε για πρώτη φορά το 1897 και πάλι είναι στην κατηγορία αυτή που λέμε φυλακέ, ένα έργο συμβολικό που αφορά την περιορισμένη ζωή. Κάνοντας την ανάλυση, λέτε λοιπόν το εξής, ότι προσπαθεί να δώσει μορφή στο νόημα σαν θέαση του νου. Γιατί ο Καβάφης δεν γράφει αυτό που σκέφτεται, αλλά σκέφτεται αυτό που γράφει. Γιατί, λέτε πάλι, τα συναισθήματα γεννιούνται από τη σκέψη και όχι από την αίσθηση.
1: Για τον Καβάφη είναι πολύ κρίσιμο αυτό το οποίο παρατηρείται. Δηλαδή, έχει σημασία για αυτόν και δεν θα... Αν τα πράγματα είναι ως έχουν, δεν χρειάζεται άλλο από την παρατήρηση. Αν τα πράγματα έχουν νόημα, είναι κάτι άλλο. Είναι μια σκέψη, είναι μια βαθύτερη εμβίωση. Επομένως, όταν γράφει κάτι, δεν μας παριστάνει κάτι. Μας οδηγεί κάπου. Και αυτό το κάπου έχει σημασία πια να μπορούμε να το πλησιάσουμε. Μιλάμε για πραγματικά πολύ σημαντικό ποιητή.
2: Ένα πολύ σημαντικό ποιητή. Και εδώ θα υπογραμμίσω το λόγο σας, που λέτε όλα είναι υπολογισμένα ώστε να μην διακρίνεται ίχνος τέχνης στη συγκρότηση του ποίηματος. Όμως υπάρχει κάτι από το δράμα όλων μας εδώ.
1: Ναι.
2: Αυτή η παρατήρηση που κάνατε για το πρώτο ποίημα που είδε το φως, ας πούμε, της δημοσίευσης, που λέτε ότι ο τίτλος του δεν περιείχε το άρθρο.
1: Α, το τα τύχη δεν ήταν τα.
2: Ναι.
1: Και είναι τύχη, ναι.
2: Ναι.
0: Ενώ τα
1: παράθυρα έχουν το άρθρο. Τα παράθυρα, το δεύτερο αμέσως, είναι τα παράθυρα. Ενώ το πρώτο είναι τύχη. Το τύχη ακριβώς είναι για να πάει σε όλους μας. Ας πούμε, για να γίνει ατμόσφαιρα. Ενώ τα παράθυρα είναι αντικείμενο. Έχει σημασία για αυτόν. Και έχει σημασία για σένα να δεις πώς θα το βιώσεις. Το είναι η κλεισούρα. Έτσι, η κλεισούρα χωρίς το άρθρο γίνεται κλεισούρα. Τα παράθυρα με το άρθρο είναι ακριβώς το δωμάτιο, είναι κλεισούρα μέσα σου, ας πούμε. Το ένα είναι συνθήκη εξωτερική στην οποία υποτάσσεσαι, διότι είναι έτσι τα πράγματα. Το άλλο είναι εσύ με σένα. Γι' αυτό το ένα προσθέτει στο

0: ενώ στο πρωτότυπο δεν υπήρχε, που σημαίνει ότι διεύρυνε το ερώτημα. Τι είναι αυτό που κάνει?
1: Τι είναι αυτό που κάνει?
0: Το μεγάλο, δηλαδή να πεις τη μεγάλη άρνηση, ας πούμε. Ναι. Τι είναι? Άρα θέλω να πω η ακριβολογία του και η λεπτομερής του, ας πούμε, προετοιμασία την ώρα που σου δίνει ένα τελειωμένο γραπτό, τι έχει προηγηθεί. Τι έχει προηγηθεί στο νου του.
1: Ναι, ναι, για να μην μείνει. Η τελειομανία του ήταν να μην μείνει αυτό που γράφει, αλλά να πάει κατευθείαν το ευρύτερο που τον ενδιαφέρει. Δεν ήταν ψυχαναγκαστικός τύπος, που ενδεχομένως μπορεί να ήταν, δεν ξέρω, αλλά δεν ήταν από ψυχαναγκασμό αυτό το πράγμα. Ήταν μια ακρίβεια η οποία μπορούσε να απλώσει. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να απλωθεί αν το «και» δεν είχε στο κεφέτσι, ας πούμε. Δεν είχε,
0: ξέρω, το τόνο.
1: Τον τόνο.
0: Ήθελα να επισημάνω ότι σε πολλά του ποίηματα βλέπουμε τα ρήματα γυρνώ, τριγυρνώ, περνώ, γυράσκω. Στην ουσία, ενώ μπορούμε να φανταστούμε έναν άνθρωπο την ώρα που ήταν συγκεντρωμένο στο γραφείο του να γράψει, η κίνηση που γινόταν μέσα του ήταν συνεχής, η αναζήτηση δηλαδή συνεχής, και σαν ένας άνθρωπος που ήθελε να κατανοεί τη ζωή γύρω του, αλλά και το κίνημα της ψυχής των ανθρώπων από την ιστορική στιγμή που βρίσκονται στη ζωή, την επιθυμία τους για το παραπέρα, για το άγνωστο, ή την προετοιμασία τους να κάνουν το μεγάλο που μέσα τους φέρουν ή το ωραίο. Και βέβαια με τι θα ερχόντουσαν αντιμέτωποι, όπως ο κάθε άνθρωπος από μας, την ώρα που θα πιανε τον εαυτό του να θέλει να βγει πιο έξω από το όριο, πιο έξω από το συνηθισμένο.
1: Η ανάγκη του να σταθεί πάντα σε καταστάσεις που όλοι μας αντιμετωπίζουμε, έτσι, είναι κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, και βρίσκει, ας πούμε, την πίεση ως τρόπο να κάνει καθολικό το επιμέρους, και γι' αυτό η τέχνη είναι αυτή που μπορεί να βοηθήσει, ας πούμε, το θεραπευτικό, η μόνη θεραπεία στον κόσμο, γιατί αλλιώς στέκεσαι απέναντι σε κάτι δικό σου που είναι καθολικό και αλλιώς σε κάτι δικό σου που σαν να στραβούληξες μόνο εσύ το πόδι σου. Το ένα θα σε οδηγήσει σε φτωχή επιλογή, το άλλο θα σε ανοίξει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είσαι αυτό που λέτε, στο να ψαλιδείς τα φτερά. Αλλά επίσης και το άλλο που έχετε προσθέσει με αφορμή τα παράθυρα, την ώρα που κανείς έχει το δίλημα να τα ανοίξω τα παράθυρα, να έρθει στο φως κάτι που αυτή τη στιγμή δεν το βρίσκω, μήπως αυτό το φως που θα έρθει θα οδηγήσει σε νέα τυραννία. Δηλαδή επίσης έχει την ηθική του να βάλει το δίλημα και να μην βιαστεί να δικαιολογήσει ούτε τον εαυτό ούτε τη φωνή, παρά να θέσει το αένα οδήλημα.
1: Το αένα οδήλημα και να σε βάλει μέσα στο πρόβλημα, μην νομίζεις ότι είσαι απ' έξω. Έτσι, γιατί όταν μπορείς να τα ανοίξεις, λες και μήπως αυτό που έκανα τότε χρειάζεται να ξανάρθει στην επιφάνεια. Άστο.
0: Ναι.
1: Άρα γι' αυτό και δεν τα κλείνει κάποιος. Είναι κλεισμένα τα παράθυρα στο δωμάτιο. Δεν εμφανίζεται κάποιος τύπος που τα μανταλώνει, ας πούμε, τα πράγματα.
2: Είναι ο φόβος να βγουν στην επιφάνεια τα άφαντα και να βρεθεί σε νέα περιπέτεια. Το ίδιο λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, κύριε Ράμφο, είναι και το περιεχόμενο του ποίηματος για τους βαρβάρους. Γιατί έχουμε ανάγκη πολλές φορές να κατασκευάζουμε, να βρίσκουμε, να επινοούμε, να φέρνουμε στην επιφάνεια βαρβάρους για να μην έρθουμε αντιμέτωποι με τη δική μας πραγματικότητα.
1: Αυτό είναι επίσης, ας πούμε, έτσι, πολύ χαρακτηριστικό, και εξού και η μεγάλη επιτυχία του ποίηματος, γιατί είναι τόσο καθολικό το φαινόμενο, ώστε έτσι. Αυτός καταφέρνει με μια αναδρομή, ας πούμε, στο ιστορικό παρελθόν. Η αναδρομή το κάνει καθολικό. Δεν είναι παθιασμένος με τα γεγονότα του πριν. Είναι με την καθολικότητα παθιασμένος. Και το ιστορικό παρελθόν που είναι πριν, αλλά ταυτοχρόνως και τώρα. Διότι ο Μαραθώνας είναι και τώρα. Διότι οι Βάρβαροι είναι και τώρα. Διότι όλα αυτά ήταν και είναι ταυτοχρόνως. Του δίνουν την ευκαιρία να κινηθεί όπως εκείνος θεωρεί. Αλλά όλο το πρόβλημα είναι ο αναγνώστης του να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα στην καθολική της διάσταση, όπως είναι. Να πάψει να βγει δηλαδή το προσωπικό, σε εισαγωγικά, συμφέρον μου πάει, δεν μου πάει, μου χρειάζεται, δεν μου χρειάζεται. Είναι μια κατάσταση ανθρώπινη, μια ανθρώπινη μοίρα που παίζεται, και επομένως είμαστε υποχρεωμένοι. Είναι ποιητής δηλαδή που έχει συνέστηση της ευθύνης πολύ έντονη, ενώ τον

0: μαθαίνουμε ως απολύτως ιδιωτικό ποιητή των απολύτως κλειστών προσωπικών συναισθημάτων, των ερωτικών αναμνήσεων και δεν ξέρω τι, ας πούμε. Έτσι, είναι το απολύτως διαφορετικό.
1: Πάντως γι' αυτό θεωρώ πολύτιμο το βιβλίο αυτό, κύριε Ράμφο, που έχετε βγάλει από τις εκδόσεις Αρμός, για τον Καβάφη, με τίτλο «Σαν αυθαρσία μέσα μας» και υπότιτλο «Χρόνος του Καβάφη», γιατί πιστεύω ότι είναι μια στιγμή του κόσμου, και αν περιορίσουμε εδώ την ευλογία να μιλάμε ελληνικά, που μπορούμε πρωτογενώς δηλαδή να διαβάζουμε την ποιησή της, είναι μια στιγμή του κόσμου και του χρόνου, της ζωής μας, που είναι πολύ πιο γόνιμη η ανάγνωση του Καβάφη αυτή τη στιγμή, γιατί μας βγάζει έξω από ένα εγκλωβισμό που έχουμε και για την αυτογνωσία μας, αλλά ουσιαστικά και για την υπόθεση ιστορία, γιατί με τον τρόπο που αναφέρεται σε ιστορικές περιόδους βλέπουμε ότι για τον άνθρωπο ακόμα και η όποια πρόοδος, ακόμα και η όποια εξέλιξη δεν σημαίνει ότι έχει απαλείψει από το δρόμο του τα ίδια προβλήματα.
0: Και για την εποχή μας είναι, έτσι όπως λέτε, ιδιαιτέρως εμφατικό αυτό, διότι η εποχή μας είναι του εμπρός, του μετά, του τώρα πάμε εμπρός σαν να μην υπάρχει τίποτε άλλο. Και βεβαίως αυτή είναι η αιτία της μεγάλης κρίσης την οποία περνάμε, ένα εμπρός αμεθυσμένο, γιατί ο μεθυσμένος προσπαθεί και πέφτει έτσι, στο μεθύσι του πάνω. Αυτό το εμπρός που είναι και στα πολιτικά και στις εφημερίδες και σε όλα αυτά, η ελπίδα του εμπρός, ενώ στην πραγματικότητα το εμπρός μόνο του είναι η απελπισία, γιατί μόνο του το εμπρός έχει τον γκρεμό. Έχει μεγάλη σημασία και σήμερα μάλιστα που όλα μας πρόχνουν στο εμπρός, τεχνητή νοημοσύνη και όλα, προχωρήστε, που τώρα είναι όσο ποτέ απαραίτητη η ενότητα του χρόνου. Και που το είδαν οι μεγάλοι καλλιτέχνες από τις αρχές του 20ου αιώνα, ας πούμε, ο Τζόις, ο Έλιος, όλοι αυτοί, αλλά ο Καβάφης πριν από αυτούς.
2: Μιας και κουβεντιάζουμε για την διαχρονικότητα των ζητημάτων που θέτει ο Καβάφης, διαβάζοντας το βιβλίο ξανά, το ποίημα «Σατραπία», το οποίο γράφτηκε το 1905, ο σχολιασμός είναι ότι ο κίνδυνος για την δίψα της αναγνώρισης των υλικών αγαθών είναι αυτό που οδηγεί σε μια κίνηση διεξόδου, αλλά σε οδηγεί σε μια ζωή χωρίς αξίες και σε μια ζωή που δεν τη θέλεις και μένεις ανικανοποίητος. Και ενώ χρησιμοποιεί ο ποιητής, ο Καβάφης, κάποιο που μπορεί να ήταν τεχνίτης, επιστήμονας, φεύγει, πορεύεται προς τα Σούσα, προς τον Αρταξέρξη, δηλαδή ιστορικά στοιχεία, αν αυτό το δεις το σήμερα, πραγματικά μπορείς να καθρεφτιστείς και να πεις ότι μπορεί να τα έγραψε ο Καβάφης χρησιμοποιώντας ιστορικά στοιχεία για μια πορεία προς τον Αρταξέρξη, για να βρει κάτι που ήθελε, αλλά τελικά μπορείς και σήμερα να δεις αν αυτή η πορεία αναζήτησης τελικά είναι αυτό που θέλεις ή δεν είναι αυτό που θέλεις. Και χρησιμοποιείται ένα σχόλιο του ίδιου του Καβάφη, το αυτοσχόλιο για τη σατραπία, ένα σχόλιο που έκανε ο ίδιος το 1903, και γράφει ο Καβάφης: «Χθες συλλογίστηκα ορίστος, μου πέρασε από το νου το ενδεχόμενο της λογοτεχνικής αποτυχίας. Ένιωσα ξαφνικά σαν να έχει λείψει κάθε γοητεία από τη ζωή μου. Και μόνη η σκέψη αυτή με έκανε να νιώσω μια οξύτατη οδύνη. Παρευθείς φαντάστηκα να έχω την απόλαυση του έρωτα», ανοίγει όπως παρένθεση, εγώ, «όπως τον εννοώ και τον θέλω εγώ», κλείνει παρένθεση, «αλλά ακόμα και αυτό μου φάνηκε πολύ καθαρά μάλιστα πως δεν θα ήταν αρκετό να με παρηγορήσει για την μεγάλη απογοήτευση. Τούτο αποδεικνύει την αλήθεια η σατραπία». Δηλαδή την μέρα που μπορείς να αφαιθείς να ενδώσεις, έρχεται κάποια άλλη στιγμή που κάνεις έναν απολογισμό.
0: Και που τον συνιστά οπωσδήποτε, διότι έτσι και αλλιώς θα ενδώσεις τη ζωή σου πολλές φορές και σου λέει καλά, ενδίδεις, αλλά κάνε απολογισμό κάθε στιγμή, διότι έτσι μπορεί να κρατηθείς τα πόδια σου. Δηλαδή δεν είναι εκείνος που θα σου κάνει το μάθημα, δεν επιτρέπεται να κάνεις κάτι. Είμαστε αδύνατοι. Πάρα πολλές φορές τα χάνουμε, παραπατάμε, δεν ξέρω τι, χτυπάμε κτλ. Ξανασκέψου το. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό το ξανασκέψουμε όμως είναι ότι είναι ξανασκέψου το. είναι ότι ενώνει το χρόνο μέσα μας. Κάθε φορά που αναλογιζόμαστε, αποκτάμε μια πραγματική οντότητα, γιατί δεν μένουμε στο τώρα. Δηλαδή, η σωτηρία του ξανασκέφτομαι είναι ότι απομονώνεται το λάθος χωρίς να πάψει να υπάρχει.
1: Πάντως τώρα θυμάμαι και τη ρίση, εν τη επιστροφή και αναπαύση θέλει, είστε η δύναμή σας. Δηλαδή από παντού, εάν θέλει κανείς να προσανατολιστεί αξιακά και ηθικά, από παντού υπάρχουν αυτά που αναζητούσε ο Καβάφης, οι μεγάλοι κανόνες για το πώς θα πέσω. Άνθρωπος είμαι, θα ενδώσω, θα φοβηθώ, ίσως στιγμιαία θέλω να εκδικηθώ εγώ, επί μίας ας πούμε προσβολής που μου έγινε ή μία αναγνωρίσεώς μου, και μπορεί να ενδώσω να πάω στο απέναντι στρατόπεδο. Σημασία έχει το εργαλείο να ξανάρθω μετά και να αυτοκριθώ. Εκεί είναι όλη η ιστορία του, να μην χάσεις τη ζωή σου από μία στιγμή αδυναμίας, ας πούμε.
0: Ας πούμε, ένας άνθρωπος που είναι κολλημένος στο τώρα του δεν έχει την ψυχική δύναμη να αλλάξει γνώμη. Αλλά θα προχωρήσει το κακό πολλαπλασιαστικά για να δικαιωθεί. Έχει σημασία, αλλά αυτός έχει πληρώσει την εσωτερικότητά του με αυτόν τον τρόπο. Έχει χάσει κάθε επαφή με την εσωτερικότητά του. Αυτό σου λέει, έχεις ένα σημείο. Στην εσωτερικότητα είναι που ενώνεται ο χρόνος.
1: Με τον ίδιο τρόπο βλέπουμε να βάζει στον προβολέα τον Δημάρατο, ο οποίος ανέκπτωτος βασιλιάς της Σπάρτης έπρεπε να περάσει στα περσικά παλάτια, και εκεί έχουμε την καταγραφή ότι παρόλο που πέρασε, παρόλο που έγινε αποδεκτός εκεί, δεν έχει καμία χαρά.
2: Ανικανοποίητο.
0: Που σημαίνει... μάλιστα ψιλοχαιρότανε που θα νικήσουν και οι Έλληνες πάλι.
1: Ναι, άρα θέλω να πω ότι μας έχει δώσει πολλές καταστάσεις, και γι' αυτό είναι σοφό αυτό που είπατε, ότι δεν πρέπει αποσπασματικά να διαβάσουμε Καβάφη, γιατί βλέπουμε όπως ένα ζωγράφος μπορεί να έχει 3-4 συνθέσεις με ένα τοπίο ή ένα πορτρέτο, το ίδιο και ο Καβάφης αυτά τα πράγματα που θίγει τα φωτίζει στη διάρκεια και με άλλο φως.
0: Και με άλλο φως συνεχώς, βέβαια.
2: Κύριε Ράφο, τα περισσότερα ποίηματα του Καβάφη έχουν το χαρακτήρα του συμβολισμού, είναι αλληγορικά. Παρόλα αυτά υπάρχουν και ποίηματα τα οποία είναι καταγραφή ή είναι οραματικά. Ένα από αυτά τα οποία χαρακτηρίζονται ως οραματικά είναι τα κεριά, τα οποία, όπως λέτε εσείς, τα έγραψε όταν ήταν μόνο 30 ετών. Αλλά πάλι χρησιμοποιώ τα λόγια τα δικά σας, ότι αυτό που γράφει μέσα ο Καβάφης είναι το αίσθημα ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ζήσει πάνω του την έλευση και την παρέλευση του χρόνου, λες και είναι 70 ετών. Πώς λοιπόν, βέβαια σε αυτό μπορεί να απαντήσει και η Λίνα στο ερώτημα, πώς τόσο μικρή έγραψε το «Μαμά γερνάω», αμέσως αυτό σκέφτηκα, πώς η Λίνα έγραψε το «Μαμά γερνάω» και πώς ο Καβάφης γράφει στα 30 του χρόνια αυτό το οραματικό ποίημα.
0: Μα μπορεί να το γράψει, γιατί αυτό που τον κυνηγάει και που τον οδηγεί συνεχώς τον Καβάφη είναι η ενότητα του εαυτού του, και δεν μπορεί να καταλάβει την ενότητα του εαυτού του ως απλώς ενότητα των κιλών του. Βλέπει ξαφνικά τον εκτείνει τον εαυτό του από μια αρχή προς μια μεγάλη, ας πούμε, προέκταση. Είναι δηλαδή η αγωνία του να τον καταλάβει τον εαυτό του. Το ίδιο με τις Λίνας, ας πούμε, το «Μαμά γερνάω». Η ανάγκη να κατανοηθούμε μας κάνει το χρόνο απαραίτητο σαν ολότητα. Γιατί αλλιώς γινόμαστε θύματα των επιδιώξεών μας. Δηλαδή και τρέχουμε στα διάφορα πολυκαταστήματα για να αγοράσουμε και να περάσει η αγωνία. Δεν λέμε ότι είναι θεραπευτικές οι αγορές.
2: Καταναλωτισμός.
0: Το κάνουν για να αυτό. Αλλά αυτό είναι επειδή ακριβώς έτσι έχουμε μια σχέση με τον εαυτό μας η οποία δεν ξεπερνάει την αγωνία του «μου λείπει κάτι». Ενώ στην πραγματικότητα ο χρόνος δεν μας λείπει ποτέ. Αυτό είναι που λέει. Ο χρόνος είναι όλος δικός σου. Και υπ' αυτή την έννοια έχει κάτι άλλο μας λέει. Το μεγάλο ενδιαφέρον για τη μνήμη που έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα πράγματα αθανατίζονται στη μνήμη τους. Είναι σαν έλεγε, δεν το λέει, σαν έλεγε, δεν πεθαίνουμε. Έχει πεθάνει ο Καβάφης?
1: Όχι.
0: Έχει πεθάνει ο Πλάτων?
1: Όχι.
0: Περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή η ύπαρξή μας δεν είναι μόνο τα κιλά μας.
1: Πάντως είναι ένα ζήτημα για το τώρα της ζωής μας, αυτή η αδυναμία να δεις τον εαυτό σου ως μια μεγάλη πορεία από την ώρα της γέννησης και να τον προβάλλεις τον εαυτό σου στη μεγάλη ηλικία κτλ. Αυτή τη στιγμή η αγωνία είναι να μην δείχνει κανείς μεγάλος. Να μην δείχνει ότι πέρασε ο χρόνος από πάνω. Δηλαδή το καινούριο παραμύθι, θέλω να πω, το οποίο έχει από πίσω, ας πούμε, πολλή βιομηχανία, πολλή έρευνα, είναι το πώς
0: να μην
1: φαινόμαστε ότι τα χρόνια περνούν και ότι...
0: Γιατί θα πάψω να υπάρχω.
1: Ναι.
0: Μα δεν θα πάψεις να υπάρχεις. Εσύ πάβεις να υπάρχεις όταν ο χρόνος είναι του ρολογιού σου. Και τότε στη τάδε τόσους του μέσα τα λοιπά, πέθανες. Με αυτή την εννοία. Αλλά είναι έτσι. Όλο το νόημα της ζωής ως ηθικού γεγονότος είναι η αθανασία. Με αυτή την εννοία. Δηλαδή αυτό που λένε στη θρησκεία Ανάσταση, αυτό είναι όλο το μεγάλο μυστικό. Αλλιώς ζω σκεπτόμενος με αυτόν τον τρόπο τα πράγματα και αλλιώς ζω σκεπτόμενος ότι αύριο θα πάψω να υπάρχω. Το νόημα της ζωής είναι ακριβώς αυτό το ατελείωτο του χρόνου, το οποίο έχει να κάνει με τη σχέση που είχαμε με τον εαυτό μας στη ζωή. Αυτό είχε μια τέτοια σχέση που δεν πεθαίνει. Όσο η σχέση μας είναι με τα πράγματα, πεθαίνουμε. Όσο η σχέση μας είναι με τον εαυτό μας, δεν πεθαίνουμε.
2: Και ένα τελευταίο ερώτημα να θέσω εγώ, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος αυτού του ωραίου ταξιδιού μας. Ο Καβάφης, κύριε Ράμφο, έχει γράψει ένα ποίημα με τίτλο «Σοφή δε προσιόντων», που είναι μια φράση του Φιλοστράτου, όπου επί της ουσίας λέει για το ρόλο των ποιητών, των σοφών, που είναι μια διαφορετική κατηγορία. Να πω επιγραμματικά, λέει ότι οι άνθρωποι γνωρίζουν αυτά που γίνονται, τα μελλοντικά τα γνωρίζουν οι θεοί, οι σοφοί είναι αυτοί που αντιλαμβάνονται, αφουγκράζονται, ακούνε αυτά τα οποία έρχονται.
0: Γιατί επειδή είναι σοφοί, αφουγκράζονται αυτά τα οποία έρχονται, διότι η σοφία τους επιτρέπει να σκέφτονται και αυτά που μόλις πέρασαν. Δηλαδή επειδή έχουν συνολικότερη αντίληψη του χρόνου, δεν σκέφτονται το τέλος του χρόνου, αλλά τα προσιόντα, αυτά που έρχονται. Επειδή υπάρχει αυτή η σχέση τους, η ενότητα του χρόνου που κάνει τον άνθρωπο σοφός, αλλά και όχι απλό άνθρωπο, είναι ότι αυτή η ενότητα η εσωτερική τους επιτρέπει να ρίχνουν μια ματιά προς τα μπρος, επειδή ακριβώς έχουν αξιολογήσει τα πριν και έτσι το τώρα τους γίνεται πιο ενεργητικό. Επομένως, από πολύ νωρίς, ξεκίνησε την ποίησή του με αυτό το πρόβλημα του χρόνου. Μα ο χρόνος είναι το στοιχείο που κάνει τη σκέψη συγκίνηση στον Καβάφη. Δηλαδή, αν ρωτούσαμε πώς συγκινείται κανείς μέσα στον Καβάφη, βαίνοντας ο χρόνος ως δυναμική του ποίηματος, η σκέψη γίνεται πλέον συγκίνηση, γιατί αποκτά ηθικό χαρακτήρα και όχι συλλογιστικό. Ο χρόνος φέρνει την ηθική. Η απουσία του χρόνου μας κρατάει παθητικούς. Τα ζώα δεν έχουν ηθική γιατί δεν έχουν χρόνο. Έχουν το τώρα μόνο. Δεν είμαστε εναντίον των ζώων, αλλά λέμε περί τίνος πρόκειται. Ο άνθρωπος είναι το μυστήριο εκείνο, έτσι, το παράδοξο εκείνο αιών, το οποίο έχει χρόνο. Αυτό το γεγονός ότι έχει χρόνο του δίνει τη δυνατότητα να συγκινείται, να έχει Θεό. Τα ζώα είναι άθεα. Ο άνθρωπος όμως δεν μπορεί να κάνει χωρίς Θεό. Γιατί δεν μπορεί να κάνει χωρίς Θεό? Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Είναι δηλαδή μια απολυτότητα μέσα από την οποία αποκτά νόημα η σχετικότητά μας. Αυτό είναι όλο το κόλπο. Αυτό είναι όλο το μυστήριο σε αυτή την ιστορία.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε. Παρακολουθήσατε την συζήτηση αυτή με τον φιλόσοφο και συγγραφέα κύριο Στέλιο Ράμφο. Δεν σας διαβάσαμε ποίηματα, ακριβώς για να σας δώσουμε τα ενάψματα να πλησιάσετε τον Καβάφη και να χαρείτε, και αν μπορέσαμε να σας δώσουμε κάποια στοιχεία για να βοηθήσουμε την ανάγνωσή σας, θα γεμίσουμε χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
2: Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη και ανήκει στο αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός. Γραμμή Βικτόρια Πειραιά, καθώς τριγλίζουν οι

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βουλιά.